0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ονειρών. Ρωτώ στο μόνο.
3: Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μην γίνει συνεχώς, κοίτα μην γίνει συνεχώς κι άστρο λαμπρός.

0: και ο ίδιος σε αγώνες.
1: Σε ποτισά ροδοσταμό. Με ποτισές.

0: εβδομάδες μετά το θάνατο.
1: Πάρε μια βέργα, λιγαριά.
0: Δεν σταμάτησε εκεί.
1: Ο Τζέιμς μια ρίζα δέντρο Λίβανο. Μια ρίζα δέντρο Λίβανο.
0: Ότι βρίσκεται πάντα ένα
1: και γη με φεγγαρό δροσιά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 βρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, ίσο Κρήγορ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Σμύρνη,

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην Ενδιόλουστη και στη Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.
2: Πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις.
1: Πού θα πας? Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει ο Βαλάντης.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Gregory Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

This is WPSO 1500 in New Port Nitsi and WXYB 5020 in India Ropage. Στέλιος Διονύση, πάψατε πίσω.

Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Σταύρος Ξαρχάκος.

Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου της τροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λιών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Λιών, με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Λιών, πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Στη συνέχεια, όσο έχω εσένα, Στέλιος Ρόκος.

0: ήτανε ο Ρόκος. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pineras Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
17: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ανιών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.
18: Έφυγες

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Lynn Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: πάλι φύγεις.
1: Και σοπές.

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλιππα Νικολάου. Μάτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω τον Μαουκά. Παλινάκι και πολλά.

0: σήμερα. Εκδίδεται εδώ η Εφημερίς. Θα τρασέλετε μόλις τον δεύτερο είδα. Εδώ βλέπετε αριθμός φίλου.
1: Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Και συνεχίζουμε την εποχή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Έλα πάρε με. Από τον Κώστα Μοναχό.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision. 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: για μας.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Θα ακούσουμε τώρα την Αλέξια στο τραγούδι «Άσπρο Μαύρο».

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρονάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τα χρυσά με τραγούδια. Γιάννης Πουλόπουλος. Πάρε με μακριά σου.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλωνης αμεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλωνης αμεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί... The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Και τα χτυποκάρπια του 60. Τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο Ρίκο Ρίκο Κο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ελλήνων.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κάς ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockridge.

0: Dr. Maria Lourdes, we'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Blanidon. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.

Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάδης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου

πρώτη μέρα μας, η πρώτη ώρα μου που βρέθηκα κοντά σου, δίπλα σου.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίκο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Hondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ασφαλιστικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Ο δεξιστής ορθοκλάμψης σήμερα μικρή άνθρωση.

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όπως με μπετόν. Φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Δώσαμε πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή.

καταφέραμε λοιπόν. Τα καταφέραμε λοιπόν με ασπιρίνες και δεπών. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας δεν την κάνει πιο

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Με τον ίδιο του χαπού, αλλά μετά ο ίδιος.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Νιούπορτ. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα θάμπονα. Σας περιμένουμε.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μη χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Νίνη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Από την ιδεόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών που εκπέμπουμε από την Ιντιόλου στη ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Πέτρος Αναγνωστάκης. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελήγει σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Στέλιος Καζατζίδης. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει. Μουσική στίχη από

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσει την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Σταμάτης Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He's Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
17: Δίκημο σχολείο. Πάει, πάει.

0: δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών διέταξε τον Ιρανό ομολόγο και την ομάδα του.
1: Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση. Η ζωή.
2: Ταξιδεύει το τρένο σαν χωριό φωτισμένο και πάει. Δυο κορμιά στην κουκέτα και χωράει κουβέρτα στο πλάι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή φωτογράφηση από τον Αντώνη

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
2: Για όμορφα τραγούδια. Από την πλούσια δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων.

0: Σαϊτόπουλο. Της Ερημιάς Χεράκη.
1: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου.

0: ξέρω, έγινε ο Αμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Βύση, Τραύμα.

Χωρίσαμε ένα αυλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου.

ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνική. Άρκεστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Εγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

απ' τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά.

0: Por lo menos me imaginas al amanecer y que grilla te asegura tu tamaño que muy bebos apopse
1: pagiris.
2: Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.

0: Ωραίο, όμορφο μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψε ζυρτάκι. Ακούτε το ελληνικό. Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.
1: Και έχω περάσει αρκετούς μήνες που μετά τα μέσα του μήνα δεν είχαμε να φάμε. Είχα και μια γάτα τότε και ήταν πιο στιγμή.
0: Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Ιωνυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Για εσάς που μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελληνών και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αρέα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
17: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
18: Είναι για μένα ήρωες.
0: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Famous.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Γιάννη Ισπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

και στο μυαλό το χάρτη. Σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη, γαλάρωσε κατάρτη, θα σε θυμηθώ.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Γίνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

0: ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
2: Α, έχει.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.
4: Click.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Η φωνή των Ελλήνων, πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των γενών μας. Σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Και η Μελίκη σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

φουρτουνιασμένος ωκεανός. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Άννα Λύση, ο τελευταίος σταθμός.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Νάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα φάμονα. Σας περιμένουμε. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Υπακλίτσι and WXYB 5020 in India Rockwich.

Ακούστε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελός. Αχέπα Θάπονα, σας περιμένουμε.

0: χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίνης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Clearwater. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ζωντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

0: εκεί και όχι ανέβαιναν προς πάνω τους, σαν να ήταν τα σκυλάκια μας.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: αυτό μας τέλειωσε λιπάνω. Τρελαίνομαι.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Ιππατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: δίπλα.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: η εβδομάδα Χοντρού Αρκούδου, Παχουλού Αρκουδίτσου.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Επιραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Νάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Την Ιφιάνασα και την Ιφινόη. Ναι,
0: δεν... The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: είσαι με τα καλά σου να δώσουμε αυτό το όνειρο του Βασιλείου.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες και στην υπηρεσία του ελληνισμού. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Bilirakis.
4: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φίλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Ξημέρωσε.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
2: Είναι εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
3: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να σταματήσουμε άνετα να λύκω σε ένα τέτοιο μέρος. Εσύ σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Στο μάτι της κακοκαιρίας η Κρήτη, νεκρός ο κτηνοτρόφος που αγνοείται στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Μπαράζ μηνυμάτων 112 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια, θάφτηκαν στις λάσπες αυτοκίνητα. Στιγμές τρόμου για ζευγάρι στον Μυλοπόταμο. Εντός Οκτωβρίου, ο νόμος για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και τις 120 δόσεις. Η χώρα έχει δημοσιονομικές αντοχές για τη στήριξη των πολιτών. Το μήνυμα του Κυριάκου Πιερακάκη από τη συχνότητα του Earth News. Το χρονοδιάγραμμα των νέων μέτρων. Πρωτοφανές θρίλερ για την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί. Η 50χρονη καταδικασμένη σε θάνατο παρέμενε ζωντανή μετά από δύο ενέσεις. Παγώνουν οι επόμενες εκτελέσεις. Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 66ης επετείου ανεξαρτησίας της Κύπρου. Η επιβλητική στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία. Πέταξαν 4 ελληνικά F-16. Σφοδρό είναι κυρίες και κύριοι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με έναν ηλικιωμένο κτηνοτρόφο να πνίγεται στα ορμητικά νερά. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, νερά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα, καλλιέργειες καταστράφηκαν, ενώ κατολιστήσεις και φερτά υλικά δυσκολεύουν την κυκλοφορία. Ένα ζευγάρι μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο καθώς βρέθηκαν στο νερό όταν παρασύρθηκε η γέφυρα Διοσκουρίου. Έγιναν κι άλλοι απεγκλωβισμοί, αλλά επάλληλα τα μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.
1: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κρήτη, καθώς ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σφυροκοπά το νησί. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, με τις αρχές να εκπέμπουν συνεχείς προειδοποιήσεις μέσω του 112 για τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, τα Ζωνιανά και τα Λιβάδια Ρεθύμνου. Ποτάμια υπερχείλησαν με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Διοσκουρίου με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή να πέσουν στην κήτη του ποταμού και να μεταφερθούν στο Παγνί.
2: Οι θελώδες άνεμοι πνέουν έως και 9 αμποφόρ, ενώ έχουν καταγραφεί έντονες βροχοπτώσεις σε πολλά σημεία της Κρήτης, ειδικά στην Ενδοχώρα. Εκεί όμως που το φαινόμενο είναι αρκετά έντονο έως και αυτή την ώρα είναι στην περιοχή του Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Έχουν πλημμυρίσει κάποια σπίτια στα χωριά Ζωνιανά και, στο χωριό Λιβάδια.
1: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση με περιοχές να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος. Κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σε ολόκληρες τις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο, ο παραλιακός δρόμος κόπηκε στη μέση. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα στη θάλασσα. Η περιοχή βούλιαξε στα λασπόνερα και τα φερτά υλικά. Προβλήματα και στο Καστέλι Ηρακλείου που οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται στα αυτοκίνητά τους. Η πυροσβεστική δέχεται συνεχείς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης έχει υπερχειλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φινικιά. Στην περιοχή Άνω Φινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο δόστρωμα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στην περιοχή. Προβλήματα από τα έντονα φαινόμενα καταγράφονται και στη Σιτία. Η μεγάλη συσσόρευση υδάτων έχει καταστήσει δύσκολη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Σε ισχύ βρίσκεται επίσης από νωρίς το πρωί η απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή με ενισχύσεις της πυροσβεστικής να καταφθάνουν εκτάκτως από την Αθήνα.
0: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο από τις Καρίνες, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης που στήθηκε στην περιοχή. Είχε φύγει για το ποιμνιοστάσιο του Βασίλη Φουντουλάκη και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής.
2: Δυστυχώς ο κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός σήμερα νωρίς το μεσημέρι στο χωριό Καρίνη, στο χωριό στο οποίο είναι τόπος καταγωγής του. Από χθες το βράδυ, όπου πήγε στο πυμνιοστάσιο του ο 79χρονος για να ταΐσει τα ζώα του, αναζητούνταν, αγνοούνταν ουσιαστικά. Οι δικοί του τον αναζητούσαν. Δεν είχε εκδοθεί ακόμα silver alert, δεν είχαν περάσει ακόμα 24 ώρες από την στιγμή που εξαφανίστηκε. Ωστόσο, οι αρχές έψαχναν σπιθαμή προς σπιθαμή όλα τα σημεία για να τον βρουν. Τελικά βρέθηκε λίγο μετά τις 12 σήμερα το μεσημέρι, έχοντας καταπλακωθεί από φερτά υλικά, διότι ουσιαστικά, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, ο ίδιος ο 79χρονος ήθελε να επιστρέψει από το ποιμιοστάσιο του στο σπίτι του, που ήταν πολύ κοντά στο σημείο εκείνο, και θέλησε να περάσει από ένα ρέμα που είχε δημιουργηθεί και είχε φουσκώσει ουσιαστικά λόγω της έντονης κακοκαιρίας. Δυστυχώς δεν κατάφερε να περάσει το ρέμα, τον παρέσυρε αντίθετα το ρέμα. Εν τέλει αυτό κατέστη οδυνηρό και κατέστη τραγικό για, για τον ίδιο, οπότε βρέθηκε νεκρός σήμερα το μεσημέρι, ξαναλέω, έχοντας πάνω του πολλά φερτά υλικά.
0: Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, Βασιλή. Ήσασταν νωρίτερα και στον Μυλοπόταμο. Ο Δήμαρχος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα προβλήματα είναι κυρίως στα ορεινά χωριά.
2: Στα ορεινά αλλά και σε παιδινά χωριά, αρκεί να σου πω, Χρύσα. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, έχει αιτηθεί να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ούτως ώστε να λάβει έξτρα βοήθεια εξωτερικών συνεργατών, δηλαδή για να μπορέσουν να επουλωθούν οι ζημιές που υπάρχουν σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου Μυλοποτάμου και κυρίως, ξαναλέω, σε παιδινές και ορεινές περιοχές. Εκείνα τα χωριά, Χρύσα, τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο, είναι το χωριό φυσικά των Ζωνιανών, το χωριό της Αξού, αλλά και τα Λιβάδια. Στα Λιβάδια, αρκεί να σου πω ότι σε μία γέφυρα έπεσε ουσιαστικά από την πλημμύρα που είχε δημιουργήσει η έντονη βροχόπτωση. Την ώρα που έπεσε, στην περιοχή του Διοσκουρίου ήταν η γέφυρα, την ώρα που έπεφτε η γέφυρα, περνούσε πάνω από τη γέφυρα ένα όχημα 4x4, στο οποίο μέσα επέβαιναν ένας 60χρονος και μία 50χρονη, έπεσαν στον χήμαρο που είχε δημιουργηθεί από κάτω. Ωστόσο, ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και είναι καλά στην υγεία τους.
0: Βλέπουμε εμείς και τις εικόνες.
2: Όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας.
0: Λάσπες και φερτά υλικά παντού. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, Βασιλή, για να κλείσουμε με αυτό, γιατί η σύσταση είναι να αποφεύγουν οι μετακινήσεις μέχρι να υποχωρήσουν τα έντονα φαινόμενα και να αποκατασταθούν τα προβλήματα.
2: Επειδή βρεθήκαμε και στα Ζωνιανά και στα γύρω χωριά, αρκεί να σου πω ότι έχουν κάνει αρκετά καλή δουλειά τα συνεργεία πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας Κρήτης και των τοπικών δήμων. Έχουν ανοίξει αρκετοί δρόμοι, διότι λίγο νωρίτερα είχαν κλείσει πολλά σημεία του επαρχιακού και του αγροτικού δικτύου. Τώρα έχουν ανοίξει αρκετά σημεία. Ωστόσο, υπάρχει ο φόβος πάντα με τα νέα φαινόμενα που ενδεχομένως να υπάρξουν, τα οποία είναι σε ύφεση τη δεδομένη χρονική στιγμή, να ξανακλείσουν οι δρόμοι. Οπότε, τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή, πολύ λίγα σημεία είναι εκείνα που έχουν.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Υπερχείλησε και εκεί δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία. Έκλεισε ο δρόμος για ένα διάστημα, εγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητό του και απεγκλωβίστηκε λίγο αργότερα. Αλλά και στην περιοχή του Γιώφυρου, μια περιοχή που είναι πολύπαθη, μια περιοχή που πλημμυρίζει πολύ συχνά, πλημμυρίζουν οι δρόμοι πολύ συχνά και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Αντλήσεις υδάτων γίνονταν εκεί από νωρίς το πρωί. Τα σχολεία, υλικά είναι όλα σχολεία, αυτά σχολεία, που βλέπουμε.
4: Εκατοντάδες.
0: Στην εικόνα που μας δίνει ο εικονολήπτης σου.
4: Βλέπετε, ναι, είναι στην, από τον ποταμό.
0: Και στην ακτή.
4: Δυστυχώς υπάρχει μια κινητικότητα τώρα εδώ. Πρέπει να σου πω ότι η Γούβα είναι μια τουριστική περιοχή. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι ήρθαν εδώ, μιλήσαμε με πολλούς, για να κάνουν τα μπάνια τους στην ηλιόλουστη Κρήτη. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο τελικά για αυτούς. Η βροχή ήταν καταρακτώδης, ξεκίνησε από τις 5 το πρωί, συνεχίστηκε μέχρι πολύ αργότερα και γενικά τώρα έχει κάπως η ώρα να βρέξει, Χρήσα, αλλά...
0: Και εσύ μας περιγράφεις, θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
4: Περιμένουμε το φαινόμενο να επανέλθει δυναμικά το ερχόμενο Σάββατο. Αύριο τα σχολεία φαίνεται να λειτουργούν κανονικά, Χρύσα. Δεν υπάρχει κάποια οδηγία για να παραμείνουν κλειστά ούτε στο Ηράκλειο. Και πάντως σε κάθε περίπτωση...
0: Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση
4: δεν
0: υπάρχουν.
4: Βέβαια, είχαμε προβλήματα με την ηλεκτροδότηση, είχαμε προβλήματα με την υδροδότηση σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Ήχησε το 112 για τις Μαλάδες και τη Φοινικιά, ήχησε για το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Η σύσταση είναι να μην γίνονται μετακινήσεις που είναι περιττές και βέβαια να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρχών. Πολλοί δρόμοι γύρω από το αεροδρόμιο, το νέο αεροδρόμιο που φτιάχνεται Καστελίου, είναι κλειστοί. Ο περιφερειακός του Καστελίου, ο δρόμος από το αεροδρόμιο στο Καστέλι, τίθεται και το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν πριν τη λειτουργία του αεροδρομίου. Καλό είναι οι πολίτες να ενημερώνονται από τις αρχές, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από όπου είναι δυνατόν, για το ποιοι δρόμοι είναι σε λειτουργία, είναι ανοιχτοί.
0: Και θα ενημερώσουμε και για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Ναι, Φάνη. Λοιπόν, γιατί βλέπω και πίσω σου στην εικόνα τον έντονο κυματισμό στη θάλασσα και ο ουρανός είναι πολύ βαρύς. Ευχαριστούμε τη Φάνη Καλαθάκη.
4: Όλα τα ρέματα είναι έτσι. Σε όλο το βόρειο μέτωπο, Χρύσα, είναι έτσι η εικόνα. Πολλά ρέματα έχουν υπερχυλήσει και καταλήγουν στη θάλασσα. Ευτυχώς, να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
4: Ευτυχώς εδώ στη Χερσόνησο είχαν καθαριστεί τα ρέματα.
0: Θάλασσα και ο ουρανός είναι πολύ βαρύς. Ευχαριστούμε τη Φάνη Καλαθάκη.
4: Όλα τα ρέματα είναι έτσι. Σε όλο το βόρειο μέτωπο, Χρύσα, είναι έτσι η εικόνα. Πολλά ρέματα έχουν υπερχυλήσει και καταλήγουν στη θάλασσα. Ευτυχώς να

0: από τον Άγιο Νικόλαο. Ο Ιάσονα, εσύ τι έχεις από το Λασίθι να μας μεταφέρεις?
1: Αρκετά περιστατικά. Να σας πω λοιπόν ότι να ξεκινήσουμε από το ροφέδιο του Λασιθιού. 191 χιλιοστά νερού. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο το ροφέδιο είναι μια λίμνη, οπότε καταστράφηκε όλη η παραγωγή της πατάτας. Τέλος πατάτας από το ροφέδιο για φέτος. Έχει πνιγεί ουσιαστικά όλη η περιοχή εκεί. Τώρα είχαμε πολλά ρέματα τα οποία περισσύλησαν ειδικά στο περιοχή των λιμνών, εκεί που κατασκευάζεται ο νέος ΟΦΟΑΚ. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει και κάτι επιχωματώσει με υλικά, με αποτέλεσμα το ρέμα το οποίο περνούσε από την περιοχή των λιμνών να κοπεί στη μέση. Αυτή το αποτέλεσμα να υπερχυλήσει το ρέμα, να πνιγούν ουσιαστικά όλα τα χωράφια. Εκεί υπάρχει ένα σημείο όπου βρίσκεται ένα αγωγό του ζωολογικού του χωριού των λιμνών, όπου φαίνεται ότι έχει καταστραφεί. Δεν ξέρουμε τη ζημιά πόσο μεγάλη είναι. Τώρα, να έρθουμε στον Άγιο Νικόλαο, όπου είχαμε 25 απαντήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία, από υπόγεια καταστημάτων, από σπίτια. Μάλιστα, μέχρι αυτή την ώρα γίνεται απάντηση υδάτων από ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Ερούντα, όπου γέμισε νερό το υπόγειο. Είχαμε δύο περιπτώσεις σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, όπου σε δύο κύματα κινδύνευσε ο ένας οδηγός και μία οδηγός. Ένα περιστατικό ήταν στην Ελούντα, όταν ο χήμαρος, ο οποίος ερχόταν ορμητικά, ουσιαστικά πέρασε μέσα από το δρόμο με αποτέλεσμα να παρασυρθεί αυτό το κίνητο, την τελευταία στιγμή γλίτωσε μια γυναίκα. Και στην Φυτία στο Παλέκαστρο, όπου και εκεί τα ορμητικά νερά από ένα χήμαρο πέρασαν μέσα στην απάρκινγκ, εγκλωβίστηκε ένας οδηγός μέσα από το κίνητο, ωστόσο όλα πήγαν καλά, το εγκλωβίστηκε. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό στις Λίμνες, όπου πριν από λίγο το μάθαμε αυτό, όπου μια γυναίκα πήγε να περάσει από το δρόμο, ήταν τόσο ορμητικά τα νερά με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να χρειαστεί παρέμβαση εκεί των οδηγών για να απεγκλωβιστεί.
0: Γι' αυτό έρχεται και τον παράζ μηνυμάτων Ιάσων από το 112, είναι η σύσταση, όχι στις άσκοπες μετακινήσεις, είναι παρόμοια και εκεί η εικόνα. Να σε ευχαριστήσουμε και σένα πολύ. Μαζί μου στο στούντιο είναι η Νικολέτα Γιακοπούλου. Επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες σου για την Κρήτη. Όπως επισημαίνεται, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας δεν είναι μόνο η ένταση των φαινομένων, αλλά κυρίως η διάρκεια και ο τεράστιος όγκος νερού που πέφτει.
2: Λοιπόν, έψαχνα να βρω λέξεις να το περιγράψουμε όλο αυτό. Οι καταγραφές στο νησί είναι βιβλικές, Χρύσα, και περιμένουμε πιθανώς να πέσει κι άλλο τόσο νερό. Άρα, τι εικόνες θα δούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας? Αυτό σκέπτομαι και εγώ και πραγματικά με προβληματίζει. Να πούμε ότι στο νησί, ειδικά στα Ανόγια και στο Μιλοπόταμο, στην ευρύτερη περιοχή που είχαμε και τα προβλήματα, ξεπερνάμε τους 370 τόνους νερό ανά στρέμμα. Είναι νερό αρκετών μηνών, τριών, τεσσάρων, που έπεσε ούτε σε δύο ημέρες. Καταλαβαίνεις λοιπόν την ένταση. Η Κρήτη είναι ιδιαίτερο νησί. Το 50% είναι ορεινό κομμάτι. Κατεβαίνει ο ψιλορίτης χαμηλά. Αυτό συμβαίνει, να το πούμε με απλά λόγια. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή, διότι και τώρα και τις επόμενες ώρες θα έχουμε φαινόμενα στο νησί. Και οι ισχυρές καταιγίδες τώρα είναι κυρίως στην περιοχή του Λασιθίου. Έχουμε μια πρόσκαιρη ύφεση λοιπόν στο υπόλοιπο κομμάτι, αλλά κατά διαστήματα θα έχουμε και πάλι ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τι άλλο θα έχουμε? Παραμένουν και οι θυελώδεις βοριάδες που έχουμε και προβλήματα στα πελάγη, θα μείνουν στα 9 Μποφόρ και σήμερα. Από εκεί και πέρα όμως, να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι στο νησί της Κρήτης υπάρχουν κάποια στοιχεία που δίνουν μια πρόσκαιρη, θα έλεγα, ύφεση. Μη σταθούμε όμως αυτό και υπάρξει εφησυχασμός και πάλι θα βρέχει όλη τη μέρα.
0: Ο κόκκινος συναγερμός, μιας και μιλάμε κυρίως για την Κρήτη,
2: σωστά.
0: Θα είναι σε ισχύ μέχρι και την Κυριακή.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Αύριο πρόσκαιρη ύφεση, με την έννοια ότι δεν θα έχουμε τόσο ακραίες καταστάσεις, θα βρέχει όμως συνεχώς, θα ανεβαίνουν οι αριθμοί, θα τα πούμε και αύριο μαζί, θα έχουν φτάσει δεν ξέρω και εγώ πού. Αύριο θα έχουμε περαιτέρω επιδείνωση σε Εύβοια και Αττική, θα βαρύνει ο καιρός και πια από το βράδυ της Παρασκευής τολμώ να πω ότι θα μπουν 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο και πια θα έχουμε ισχυρότατες καταιγίδες ξανά στην Κρήτη μέχρι και την Κυριακή. Κάθε σημείο στο νησί μπορεί να είναι παγίδα. Ένα ριάκι, ένας δρόμος, μια περιοχή εκεί. Τεράστια προσοχή στις μετακινήσεις, να μην έχουμε άλλα δυσάρεστα μέχρι την Κυριακή στο νησί.
0: Ακραίες βροχές μας λες και συνθήκες θύελλας σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανέμους. Άρα θέλει αυξημένη προσοχή γιατί θα επιμείνουν τα φαινόμενα στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας, θα ενημερώνουμε. Αλλάζουμε θέμα. Πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια από την Ευρώπη προκειμένου να διευρύνει τη στήριξη των πολιτών, ζητάει η Ελλάδα, με το θέμα να τίθεται στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Μιλώντας στο Earth News, ο Κυριάκος Πιερακάκης περιέγραψε και το χρονοδιάγραμμα των νέων μελών.

0: μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Θάνο Τσίρο.
1: Μπαίνουμε σε ένα 15ήμερο έντονων διεργασιών σε επίπεδο διαβουλεύσεων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η Ελλάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται και η Ιταλία, ανοίγουν την συζήτηση να βρεθεί ο τρόπος να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, περισσότερα δημοσιονομικά περιθώρια, για να μπορέσουν να στηρίξουν οι χώρες τους πολίτες τους να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, η οποία βεβαίως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε ήδη την επιστολή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προς την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και το Eurogroup. Ουσιαστικά αυτό το οποίο ζητάμε, όπως διευκρίνησε σήμερα μιλώντας εδώ στη συχνότητά μας και ο Κυριάκος Πιερακάκης, είναι χώρος, δημοσιονομικός χώρος, προκειμένου να μπορέσει η Ελλάδα να στηρίξει πρόσθετα μέτρα στήριξης, χωρίς να ενεργοποιηθούν εις βάρος της αυτά τα οποία προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας, δηλαδή η διαδικασία της εποπτείας. Μάλιστα, η ελληνική πρόταση ορίζει ότι μπορούν να υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια μέχρι για το πού μπορεί να φτάσει αυτή η συγκεκριμένη στήριξη, και αυτά τα περιθώρια θα τα ορίζει η απόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ενός φόρου ο οποίος βεβαίως έχει αποφέρει περισσότερα έσοδα το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς συνδέεται και με την αύξηση των τιμών. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο αναμένεται να συζητηθεί έντονα στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup, η οποία είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, αλλά από εκεί και πέρα τα βλέμματα όλων στρέφονται και στο Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών, που είναι προγραμματισμένα για τα μέσα Οκτωβρίου. Μέχρι να υπάρξουν πρόσθετες αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο, εμείς πορευόμαστε με τα μέτρα στήριξης τα οποία έχουν ήδη αποφασιστεί και ανακοινωθεί.
0: Δόθηκε χρονοδιάγραμμα.
1: Δόθηκε χρονοδιάγραμμα. Γνωρίζουμε για το πετρέλαιο κίνησης ότι ήδη μειώθηκε ότι δόθηκε, ενεργοποιήθηκε η νέα επιδότηση. Από εκεί και πέρα, ανέφερε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα είναι νόμος του κράτους το καινούριο νομοσχέδιο, το οποίο θα ενσωματώνει όλες τις παρεμβάσεις για τις ρυθμίσεις των δανείων με τα funds, τους services όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και επίσης μέσα στον Οκτώβριο είναι το ζητούμενο να είναι νόμος του κράτους και η καινούρια ρύθμιση των 120 δόσεων. Στη συνέχεια απαιτούνται βεβαίως προσαρμογές, οι εκδόσεις των υπουργικών αποφάσεων, αλλά και οι μετατροπές στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εκτιμάται ότι και το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι τα βλέμματα βεβαίως στρέφονται στις 14 Φεβρουαρίου. Εκεί θα έχουμε την ανακοίνωση, όπως επανέλαβε σήμερα και ο Κυριάκος Πιερακάκης, των μέτρων για το κομμάτι της θέρμανσης με διπλή επιδότηση, την επιδότηση απευθείας στην Αγγλία και βεβαίως την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Ευχαριστούμε. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, να τον ακούσουμε.
2: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες, και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
0: Η αυξημένη επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ισχύει λοιπόν από σήμερα και έχει περάσει ήδη στην τιμή χονδρικής, με τους οδηγούς να περιμένουν τα 5 λεπτά επιπλέον μείωση στην Αγγλία. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, το πότε θα περάσει εξαρτάται από το πότε θα γίνουν οι νέες παράλαβες. Τότε θα φανεί και η μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
3: Στη δηληστηριακή πάντως τιμή χρήσα έχει περάσει για το πετρέλαιο κίνησης, έχει περάσει η αυξημένη επιδότηση των 5 λεπτών, η κρατική επιδότηση, με την τιμή να επιστρέφει, πρέπει να πούμε, από τα δηληστήρια, μιλάμε πάντα για την τιμή του δηληστηρίου, να επιστρέφει στα επίπεδα της 10ης Σεπτεμβρίου. Σήμερα η τιμή με την οποία φεύγει από το δηληστήριο το καύσιμο, το ντίζελ, διαμορφώνεται στο 1,5 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βρίσκεται στο 1,61. να σημειωθεί ότι η τιμή του ντίζελ έχει μια σημαντική ραγδαία αποκλιμάκωση από τις αρχές της εβδομάδας, συν βέβαια τα 5 λεπτά από την επιπλέον κρατική επιδότηση. Στη Λιανική πάντως οι τιμές παραμένουν υψηλές. Η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στο 2,21 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη σταθερά πάνω από τα 2,20. Ο Σεπτέμβριος πρέπει να πούμε ότι έκλεισε με σοβαρές επιβαρύνσεις, το βλέπουμε και στην κάρτα μας, χρήσα και για τα δύο καύσιμα, 19 λεπτά για τον ντίζελ, 16 λεπτά για την αμόλυβδη. Οι πρατηριούχοι πάντως εκτιμούν ότι η μείωση τόσο από τις επιδοτήσεις, από τις εκτόσεις των δηληστηρίων, όσο και από την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα μας έρθει πλέον στην Αντλία από το Σάββατο. Αυτή την ώρα πάντως, χρήσα, το Brent έχει επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια μετά από μια μικρή ανάπαυλα, θα λέγαμε, δύο συνεδριάσεων που υποχώρησε όμως ακόμα και κάτω από τα 96 δολάρια. Περιορισμένα τα βλέπουμε τα κέρδη του σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Φαίνεται ότι τα στοιχεία για ανάκαμψη των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή έχουν επισκιαστεί αρκετά από τη στασιμότητα που υπάρχει στο διπλωματικό πεδίο, αλλά και από την προοπτική απαγόρευση, μάλλον αναστολή εξαγωγών δίζελ από τι ΗΠΑ. Να πούμε ότι και η Ρωσία σήμερα παρέτεινε το συγκεκριμένο μέτρο τη απαγόρευση των ρωσικών δηλισμένων προϊόντων, των εξαγωγών της και ειδικότερα του ντίζελ. Όλα αυτά λοιπόν έχουν επιβαρύνει και πάλι το κλίμα, το βλέπουμε πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Τώρα όλο το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται σήμερα και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς σήμερα ανακοινώνονται τα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Οκτώβριο, με δεδομένο μάλιστα...
0: Ο μήνας μπαίνει με αυξήσεις.
3: Με αυξήσεις ακριβώς, χρήσα, καθώς η μέση τιμή χοντρικής του Σεπτεμβρίου κλείνει κατά 17% ακριβότερη σε σχέση με τον Αύγουστο, στα 156,31 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 133,40 που ήταν τον Αύγουστο, χρήσα.
0: Να δούμε πώς από αυτή την αύξηση θα απορροφήσουν οι πάροχοι. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Πάμε και στην Έλενα Αποστολίδου για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι σύμφωνα και με αποκλειστικό του Reuters, η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην Ένωση να αποδεσμεύσει στρατηγικά αποθέματα ντίζελ, Έλενα, για να πέσουν οι τιμές.
4: Ακριβώς. Και αυτή ήταν η ερώτηση που τέθηκε στον εκπρόσωπο της Κομισιόν σχετικά με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το αμερικανικό αίτημα. Η εκπρόσωπος λοιπόν της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, η Άννα Κάιζα Ίκονεν, είπε ότι έχουμε υψηλού επίπεδου συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίσιμη συνεδρίαση, όπως είπε αύριο, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα λάβει και τις τελικές αποφάσεις. Αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στην αποδέσμευση και αυτό νομίζω τουλάχιστον φαίνεται από τη δήλωση που έκανε η Άννα Κάιζα. Αυτολεξής σας λέω ότι απάντησε ότι τυχόν αποδεσμεύσεις από θεμάτων που ενδεχομένως να ανακοινωθούν αύριο από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, εμείς είμαστε έτοιμοι στη συνέχεια και μετά την αυριανή συνεδρίαση να αναλάβουμε δράση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι έτοιμη να αναλάβει δράση συντονισμού, γιατί αυτό που γίνεται και αναμένεται να γίνει αύριο η τελική απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, δίνοντας μια σύσταση στα κράτη για απελευθέρωση και πόση απελευθέρωση μπορούν να κάνουν στα αποθέματά τους. Και όπως λέει η Κομισιόν, εμείς απλά αναλαμβάνουμε δράση. Τις τελικές αποφάσεις τις παίρνουν τα κράτη-μέλη, οι εθνικές κυβερνήσεις.
0: Μπαίνουμε σε έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Η Ευρώπη αναζητά τρόπους να θωρακιστεί και οι τιμές παραμένουν το μεγάλο ζητούμενο. Υπάρχει απάντηση της Κομισιόν, Έλενα, στις επιστολές και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, αλλά και της Ιταλίδας ομολόγου του, της κ. Μελώνη?
4: Ναι, πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα της ενέργειας κυριαρχεί εδώ στα καθημερινά briefing της Κομισιόν. Σήμερα τέθηκε και η επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, που απέστειλαν χθες οι δύο πρωθυπουργοί Τζόρτζια Μελώνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας μεταξύ άλλων μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, ο Μπαλάζου Βάρη, είπε ότι όλες αυτές οι δύο επιστολές, αλλά και η εισηγήσεις που κάνουν και άλλα κράτη-μέλη, θυμόμαστε και την επιστολή Μακρόν, υπάρχουν και άλλες επιστολές από αρχηγούς κρατών, θα συζητηθούν όλα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και δήλωσε ότι όσο αφορά την ευελιξία στο κομμάτι της ενέργειας, πράγματι υπάρχει, όπως είπε, στο τραπέζι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και αναφέρθηκε στην Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Άμυνα και την Ενέργεια, λέγοντας όμως ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να κοιτάμε τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και τι θα αποφέρει αυτό. Και παρέπεμψε στις 15 και 16 Οκτωβρίου, εκεί όπου, όπως είπε, θα λυθούν ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.
0: Ελένα Αποστολίδου, ευχαριστούμε. Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος. Τα κυβερνητικά στελέχη μιλούν για μέτρα ανάσα για την κοινωνία και η αντιπολίτευση για κοροϊδία όταν τα νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια.
5: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες με αιχμή την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντιπαρέθεσε την ισορροπημένη, όπως τόνισε, πολιτική της κυβέρνησης και τις 120 δόσεις με την πρόταση του Πασόκ που, όπως είπε, λέει ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος χωρίς να το κοστολογεί.
6: Έχει μπει σε μια λογική, την οποία είχαμε δει από πολλά κόμματα τα τελευταία χρόνια, να τάζει τα πάντα, να λέει τα πάντα. Ό,τι πιάσει. Η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος τσουβαλιάζει τους συνεπείς με εκείνους οι οποίοι θέλουν να ρυθμίσουν και να είναι και εκείνοι συνεπείς όπως θέλουμε εμείς. Να τους δώσουμε δηλαδή ανάσεις και οξυγόνο.
5: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το Πασόκ, που έφερε στην Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και κατάργηση της Golden Visa.
7: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους. Και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό.
5: Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ.
8: Φτάνει η προεκλογική κοροϊδία όλων σας. Εμείς επιμένουμε να μιλάμε μόνο τη γλώσσα της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με αυτή την πολιτική σε τελική ανάλυση με την μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου.
5: Πήρα στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: 4 μήνες μετά φέρουν τις 120 δόσεις. Ή μας λέγανε ψέματα τότε ή τώρα κάνουν κάτι γιατί πιέζονται λόγω των εκλογών που θα μαυριστούν.
10: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
11: Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
12: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια, οι πολίτες ασφικτιούν.
5: Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Επίθεση στην αντιπολίτευση με αφορμή την κοστολόγηση των προγραμμάτων εξαπέλυσε Μίλτο Σακελάριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
13: Ο οποίος απάντησε βέβαια και στην κριτική που έκαναν τα κόμματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, είπε πως πέραν των όσων ανακοινώθηκαν, η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια έχει φροντίσει να υπάρχουν εφεδρείες και να δίνονται τα χρήματα όσο αντέχει η ελληνική οικονομία. Παράλληλα, επενθύμησε ότι έχουν μειωθεί ή καταργηθεί από το 2019 μέχρι σήμερα, συνολικά μαζί με τα μέτρα που προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης για το 2027, 90, πάνω από 90 φορολογικοί συντελεστές. Και υπενθύμησε ο κ. Μαρινάκης και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός με την επιστολή για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Από εκεί πέρα, όπως είπες και εσύ, Χρήσα, έβαλε στο κάδρο την αντιπολίτευση, το Πασόκ αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με επίκεντρο την κοστολόγηση, έβαλε στο κάδρο της κριτικής του την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Αφορμή στάθηκε η κριτική που ασκεί η Χαριλάου Τρικούπη στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης πως και τα δύο κόμματα δεν έχουν κοστολογήσει επαρκώς τα μέτρα τα οποία προτείνουν στην ελληνική κοινωνία, σε αντίθεση με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία παρουσιάσε αναλυτικά ένα πλάνο μέτρων για το επόμενο διάστημα.
0: Έχουμε και τα σχετικά αποσπάσματα, ο Παύλος Μαρινάκης.
14: Το Πασόκ προσπαθεί να παρουσιάσει την εκδοχή του, την τελευταία εκδοχή του, επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη, ως το σοβαρό Πασόκ. Για τον κύριο Τσίπρα τα είπαμε. Νομίζω αποδομήθηκε πλήρως το περί κοστολόγησης, σοβαρής κοστολόγησης του προγράμματος, τη στιγμή που ο ίδιος ο τομεάρχης οικονομικών του κόμματος άδειασε την κοστολόγηση που είχε κάνει το κόμμα και ο πρόεδρος του κόμματος. Αν πάρει κανείς 7 μέτρα από αυτά που εξήγηλε ο κ. Ανδρουλάκης, αυτά έχουν ετήσιο κόστος σε πλήρη εφαρμογή πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Χολιγουντιανή ταινία τρόμου θύμισε η πτήση της Fly Dubai. 180 άνθρωποι σώθηκαν χάρη σε ένα πιλότο που έδρασε ψύχρεμα, γενναία και γρήγορα. Αφόπλησε με τη βοήθεια δύο επιβατών το συγκυβερνήτη που τον μαχαίρωσε και θα οδηγούσε το αεροσκάφο στη συντριβή. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το θρίλερ σε πτήση της Fly Dubai από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό το Ισραήλ. Τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, το οποίο βρίσκονταν 174 επιβάτες, παραμένουν αδιευκρίνηστα. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ οι Ισραηλινά δίκτυα χαρακτηρίζουν τον δράστη θρησκευτικό εξτρεμιστή.
15: Is there any indication as of now of any Iranian involvement in this incident?
16: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. Will be following and possibly also participating in this investigation.
0: Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ινδός πιλότος Μιτ Ματσάρ, ένας πραγματικός ήρωας που παρότι δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τον συνάδελφό του, κατάφερε όπως φαίνεται να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και στο υπόλοιπο πλήρωμα να παρέμβουν και να αποτρέψουν την καταστροφή.
17: Τους χαιρετισμούς μου στον Ινδό πιλότο κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ για την εξαιρετική του γενναιότητα.
18: Dr. Smith Ματσάρ is a talented soft spoken and बहुत ही अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव के इंसान हैं. He was my neighbor since last 10-15 years. He shifted to Dubai last 2-3 years back.
0: Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνονται στο πάτωμα ο Σμιτ και δίπλα ο συγκυβερνήτης. Τρεις επιβάτες παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον ήρωα κυβερνήτη.
19: No sleep. You won't sleep?
20: You said the
19: no.
0: Νοσηλεύεται στη Σαουδική Αραβία, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή. Ανάμεσα στους επιβάτες που ξεχώρισαν είναι και ο Ισραηλινός Γιανίβ, υδραυλικός.
21: ואז הייתה צניחה עם האף מאוד חדה למטה, משהו שהעיף אותי. תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה.
0: Την ίδια ώρα, μαρτυρίες επιβατών αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές στο πιλωτήριο. Μικρά παιδιά μέσα στο αεροπλάνο κλαίνε τρομαγμένα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ.
22: Bibi Netanyahu at length about this event, and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
0: Πολλά είναι πάντως τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα. Η Σπυριδούλα Σκούρα έχει τα νεότερα. Ως ήρωες αντιμετωπίζονται ο πιλότος, οι τέσσερις επιβάτες και το πλήρωμα. Έχουμε νέες δηλώσεις, Χρήσα, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Fox News. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενά του, ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai είχε εκπαιδευτεί από Ισλαμιστές εξτρεμιστές και είναι ζήτημα ημερών να διαπιστώσουμε αν έχει κάποια σχέση με το Ιράν. Να σου πω ακόμα, Χρήσα, πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα γεγονότα της πτήσης. Εξετάζουν κατά πόσο το περιστατικό συνδέεται με τυχόν τρομοκρατική ενέργεια, αν προηγήθηκε σχεδιασμός ή καθοδήγηση, και θα ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη αφού τελειώσει η ανάκριση από την Σαουδική Αραβία. Χρήσα. Θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις στη συνέχεια. Ευχαριστούμε για την ώρα. Πίσω εδώ, ένα σημαντικό βήμα για τους ασθενείς με άνοια έγινε σήμερα, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, το οποίο θα αποτελέσει και τον κεντρικό πυρήνα ενός πανελλαδικού δικτύου φροντίδας. Κατερίνα Παπαγιάννη, ο Πρωθυπουργός, ήταν παρόν. Έκανε λόγο για μοναδικό εγχείρημα με εθνική εμβέλεια που θα παρέχει γνώσεις και υπηρεσίες σε ανάλογες δομές στην επικράτεια.
23: Η Χρήσα, πρόκειται για το πρώτο εθνικό πρότυπο κέντρο για την άνοια στη χώρα μας και όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του εντός 2027 στο Περιστέρι. Τώρα, αναμένεται να εξυπηρετεί καθημερινά 160 ωφελούμενους ασθενείς δωρεάν, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους. Τώρα, η συγκεκριμένη δομή αποτελεί είναι ένα κομμάτι του ευρύτερου σχεδιασμού για ένα ολοκληρωμένο πλέγμα φροντίδας στη χώρα μας και σε άλλες περιοχές, Χρήσα, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, ενδεικτικά στα Γιάννενα, στο Κιλκής, στην Καστοριά, δεύτερο εδώ στη Λακωνία, αλλά και ένα δεύτερο στην Αθήνα. Τώρα να αναφέρουμε τι είναι αυτό το κέντρο. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει έγκαιρη διάγνωση, εξειδικευμένες θεραπείες αλλά και φροντίδα στους ασθενείς. Επίσης θα περιλαμβάνει και εκπαίδευση των φροντιστών που απομίζονται μεγάλο μέρος των αντίστοιχων ασθενών. Θα παρέχει τηλεϊατρική, δηλαδή θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβαση και στους ασθενείς εκτός Αττικής, Χρύσα, και επίσης σημαντικό είναι ότι θα παρέχονται και κατοίκων υπηρεσίες. Τώρα κλείνω να πούμε ότι η Άνοια αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αφορά έναν στους 10 Έλληνες. Με κάποιον τρόπο ουσιαστικά αντιμετωπίσει και εκείνος την άνοια στην καθημερινότητά του με τη φροντίδα ενός κοντινού του προσώπου που πάσχει από την άνοια, Χρύσα.
0: Λοιπόν, είναι ένα έργο με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Δήλωση του Πρωθυπουργού.
1: Υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια εξίσου σημαντική στιγμή, αν όχι πιο σημαντική, για τους συγγενείς και για τους φροντιστές τους που βιώνουν συχνά ένα παράλληλο Γολγοθά. Και όπως αναφέρθηκε λοιπόν, μέσα στο 2027 η μονάδα αυτή θα είναι σε θέση να προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα κατά τα πρώτα στάδια της νόσου, να προσφέρει καθοδήγηση στους φροντιστές, αλλά και μια πιστοποιημένη εκπαίδευση, όπως είπε η κυρία Υπουργός, στους επαγγελματίες υγείας.
0: Ανοίγουν τα στόματα για την κλινική Κολαστήριο στη Θεσσαλονίκη. Οι καταγγελίες για τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας, οι υπέρογκες χρεώσεις και εξετάσεις, για εξετάσεις και θεραπείες και το ογκολογικό τμήμα που γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια και ο οποίο άνοιξε έλεγχο σε όλες τις υποβολές της κλινικής, νοσηλείες, φάρμακα, όλο το πακέτο Δέσποινα Κρητικού. Στο μεταξύ 46 ασθενείς παραμένουν στην κλινική μέχρι να μπει λουκέτο σε λιγότερο από 15 μέρες πια.
2: Σε 13 ημέρες πλέον, Χρύσα, το λουκέτο, με τις πληροφορίες μας να λένε ότι μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει στείλει κάποιο έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για να προειδοποιήσει ότι θα καταθέσει κάποιον φάκελο που θα αντικρούει τα επιχειρήματα της απόφασης της Περιφέρειας για σφράγιση αυτής της κλινικής με τους συγγενείς των 46 ασθενών να αγωνιούν. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα παίρνουν οι ίδιοι στην Περιφέρεια και ζητούν τι μέλη γενέστε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να τους απαντούν ότι πρέπει ο ιδιοκτήτης της κλινικής και ο φαινομενικά υπεύθυνος αυτής να τους δώσει τη λύση για το πού θα πάνε οι ασθενείς τους. Για το ίδιο ισχύει και για την κλινική στην περιοχή της Θέρμης, που έχει σφραγιστεί ήδη 10 ημέρες πριν, μια εβδομάδα δηλαδή πριν σφραγιστεί αυτή εδώ η κλινική στην Οδό Παπαναστασίου. Τώρα οι καταγγελίες συνεχίζονται. Γυναίκα που είχε τον σύζυγό της εδώ άρρωστο με πνευμονία κλήθηκε να χρησιμοποιηθεί το δικό της άμκα για να γραφούν φάρμακα για άσθμα και για πνευμονία, με την ίδια να καλείται από τον ΟΠΗ και να τη ρωτούν πώς πάει η υγεία της και αν έχει κάνει εκτέλεση των συνταγών, και την ίδια να παραμένει εμβρόντιτη, λέγοντας ότι ουδέποτε είχε πρόβλημα άσθματος παρά μόνο ο σύζυγός της.
0: Δέσποινα, όλες οι καταγγελίες, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, όλες οι καταγγελίες θα διερευνηθούν μία προς μία και μετά από όσο ήρθαν στο φως, ο έλεγχος, λένε από τον ΕΟΠΗ, θα επεκταθεί και σε άλλες ιδιωτικές κλινικές. Το παρακολουθούμε, ευχαριστούμε. Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών ότι η καρκινοπαθή σύζυγός του, η οποία δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, υποβλήθηκε σε πλασμαθαίρεση σε γιατρό από τα Σκόπια, ο οποίος είχε ιατρείο και στη Θεσσαλονίκη. Κώστα Καντούρη, ο καταγγέλων κάνει λόγο για κύκλωμα.
19: Ναι, το οποίο μάλιστα υποστήριξε ότι έχει αφετηρία του στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και η προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών εδώ ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση. Σύμφωνα με τα καταγγελόμενα, σύμφωνα με όσα είπε, η γυναίκα του όταν ζούσε επισκέφτηκε εδώ ένα διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης που είχε μετατραπεί σε ιατρείο. Χαρακτηριστικά λέει ότι η κουζίνα ήταν το εξεταστήριο και στη συνέχεια πήγε στα Σκόπια, όπου υποβλήθηκε αρκετές φορές σε πλασμαφαίρεση. Ενώ υποστήριξε ότι υπήρχε και μια ακόμη κλινική στη Φλόρινα, παράρτημα αυτής των Σκοπίων, ενώ μίλησε και για εναλλακτικές θεραπείες από τα ίδια μέλη του κυκλώματος, όπως είπε, στη Βιέννη, στην Αυστρία δηλαδή, με εναλλακτικές θεραπείες. Οι εισαγγελές ζήτησε να εξετάσουν.

0: Η παράνομη τουρκική κατοχή συνεχίζεται. 66 χρόνια μετά, ο αγώνας για την επανένωση του νησιού δεν έχει σταματήσει, σε μια περίοδο που η Κύπρος εμφανίζεται πιο ισχυρή διπλωματικά και αμυντικά. Η παρουσία στρατιωτικών τμήματων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Βρετανία ισχυροποιούν τη θέση της Μεγαλονήσου στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμό ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
0: Τα δύο F-16 Viper που μετασταθμεύουν από τη Σούδα στην Πάβο πέταξαν τιμητικά πάνω από τον χώρο της Κυπριακής παρέλασης, ενώ οι θεατές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
2: Ρίγη συγκίνηση σκόρπισαν τα δύο F-16, τα οποία πέταξαν στους Κυπριακούς ουραλούς τα δύο F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και πέταξαν ακριβώς σήμερα πάνω από την παρέλαση οπλισμένα.
0: Το μήνυμα της Αθήνας μέσω του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι ότι η Κύπρος βρίσκεται πλησίον.
3: Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής. Η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
0: Στη φετινή παρέλαση ξεχώρισαν τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που προμηθεύτηκε η Κύπρος από το Ισραήλ. Το Barak MX, σαν αυτό που επέλεξε η Ελλάδα ως μέρος της ασπίδας του Αχιλλέα, βρίσκεται ήδη ανεπτυγμένο στη Μεγαλόνησο.
4: Θα συνεχίσουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα να ενισχύουμε και να εξυγχρονίζουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες, να αναβαθμίζουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες.
0: Εντυπωσιακά ήταν τα πεζοπόρα τμήματα τόσο της ελληνικής δύναμης Κύπρου όσο και των ειδικών επιχειρήσεων, ενώ ξεχώρισαν τα μη επανδρομένα μέσα, είτε αεροσκάφη είτε πλωτά.
5: Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για ένα μήνα η Ελλάδα στο πλαίσιο της διετούς θητείας της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-26. Κάτια Αντωνιάδη, είναι αναμφίβολα μια συγκυρία με πολλά ανοιχτά διεθνή μέτωπα.
6: Και ένα από τα βασικά στην κορυφή των διεθνών κρίσεων βρίσκεται η Ουκρανία, εξίσου σύνθετο το ζήτημα του μετόπου στη Μέση Ανατολή. Μέσα στον Οκτώβριο η Ελλάδα ως προεδρεύουσα θα έχει και την ευθύνη για τις συγκλήσεις μεταξύ των μελών του Συμβουλίου προκειμένου να επιλεγεί ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ενδεχομένως, αν όλα πάνε καλά, διαμορφωθεί η συμφωνία. Η απόφαση του Συμβουλίου για το πρόσωπο το οποίο θα διδεχθεί τον κύριο Γκουτέρες θα μπορούσε να ληφθεί υπό την Ελληνική Προεδρία. Η κεντρική εκδήλωση υψηλού επίπεδου της Ελληνικής Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου με κεντρικό θέμα την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη θαλάσσια ασφάλεια, ενώ ειδικές συνεδρίες θα υπάρξουν για τις υπόλοιπες προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας. Είχαμε και το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει πως ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και χώρα με ισχυρό διεθνές διπλωματικό αποτύπωμα, η Ελλάδα θα εργαστεί με συνέπεια και επιμονή για τη λειτουργική διεθνή πολυμέρεια, για μια διεθνή τάξη που βασίζεται σε αρχές και κανόνες για την ενίσχυση του ειρηνευτικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών. Κλείνοντας, θέλω να υπενθυμίσουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, 6 και 7 Οκτωβρίου, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένεται να επισκεφτεί την Αθήνα. Εκτός απρόπτου, στα συνατζέντα ζητήματα που αφορούν διμερείς σχέσεις και περιφερειακές εξέλιξεις, κατά την επίσκεψή του θα συναντηθεί τόσο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον ομόλογό του, και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Ευχαριστούμε την Κάτια Αντωνιάδη. Επιστρέφουμε στα δικαστήρια, στην Άννα Νικολάου. Υπάρχει, Άννα, τελευταία εξέλιξη αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
7: Ναι, είναι μια είδηση τελευταίας στιγμής, καθώς ο συνήγορος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της 56χρονης κατηγορούμενης ιατρού, παραιτήθηκε από την υπεράσπιση της. Είναι η δεύτερη παραίτηση μέσα σε λίγες ημέρες. Ήταν ο κύριος Αλεξανδρής, ο δικηγόρος, ο οποίος τον εκπροσωπούσε, και σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει: αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύς μας συνεργασίας, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή 6χρονη κατηγορούμενη ιατρός δεν εκπροσωπείται από κάποιο συνήγορο και αναμένουμε να δούμε αν θα αναλάβει κάποιος την εκπροσώπησή της.
5: Ευχαριστούμε την Άννα Νικολάου για την άμεση ενημέρωση. Σε ένα πρωτοφανές θρίλερ εξελίχθηκε η εκτέλεση της θανατικής ποινής της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί. Η 50χρονη παρέμεινε τελικά ζωντανή παρά τη χορήγηση δύο θανατηφόρων δόσεων πεντοβαρβιτάλης. Η Πάικ καταδικάστηκε για την άγρια δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995 όταν η ίδια ήταν 18 ετών.
8: Η καρδιά της θανατοποινήτης σας Κρίστα Πάικ εξακολουθούσε να χτυπά μετά την υποβολή της σε δύο θανατηφόρες εγχύσεις κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της στο Τενεσί.
9: The curtains open again. Three minutes later, she was snoring very loudly at that point. Mouth open, snoring.
8: Η Πάικ δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Ήταν ακόμη ζωντανή.
10: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that, that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal.
8: Μετά από παρέμβαση των δικηγόρων της μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο.
11: When we left the building, so far as we knew, she was probably still alive.
8: Μέχρι στιγμής δεν έχει απαντηθεί το γιατί η διαδικασία εκτέλεσης δεν είχε αποτέλεσμα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι ακολούθησαν το πρωτόκολλο βήμα-βήμα. Μάλιστα, ενώ διερευνούν την υπόθεση, ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των προγραμματισμένων εκτελέσεων για το υπόλοιπο της χρονιάς. Η Πάικ, 50 ετών σήμερα, ήταν 18 όταν μαζί με το τότε σύντροφό της και άλλο ένα άτομο βασάνισαν και σκότωσαν τη 19χρονη συμμαθήτριά τους, Κόλιν Σλέμερ. Η δολοφονία το 1995 είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και γιατί το θύμα βρέθηκε με πεντάρφα χαραγμένη στο στήθος, σύμβολο που έχει συνδεθεί με τον σατανισμό. Λίγο πριν της χορηγηθεί, η θανατηφόρα ουσία.
10: She was going to leave this world the way I spent most of my life, and that is in love. She said she had love for the people who were out here hating on her.
8: Η Κρίστα Πάικ επρόκειται να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στην πολιτεία εδώ και 200 χρόνια.
5: Άλλη μια ματιά στον κόσμο. Στη Γαλλία κλιμακώνεται η ένταση στους δρόμους των γαλλικών πόλεων με τις διαδηλώσεις των μαθητών που ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Το Μέσο Παπαϊωάννου, το κύμα των κινητοποιήσεων έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα με επεισόδια και συλλήψεις.
12: Και εντείνεται, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί σήμερα μιλάμε περισσότερο από τις προηγούμενες μέρες, είναι γιατί έχει περάσει σε άλλη φάση πλέον αυτό το κίνημα, με περισσότερα σχολεία, περισσότερα λύκεια και μάλιστα και φοιτητές που στα πανεπιστήμια τους ακολουθούν, έχουν ενθαρρύνουν τους μαθητές. Τώρα το θέμα είναι ότι έχει εξαπλωθεί σε σχεδόν όλες τις πόλεις της Γαλλίας. Φυσικά εδώ στο Παρίσι, στα Προάστια, στη Μασσαλία, στο Στρασβούργο, στην Άντ, στη Λίλ, στη Ρέν, και βλέπουμε έχουν έρθει σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Υπάρχουν πολύ σοβαροί τραυματισμοί, πάρα πολύ σε ορισμένες περιπτώσεις, και από τις δύο πλευρές, αστυνομικές δυνάμεις και μαθητές. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει ένα συμβούλιο κρίσεως της κυβέρνησης για να καταλάβει τι να έχει ολική εντύπωση της κατάστασης. Ο Εμμανουέλ Μακρόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της, και το πρόβλημα όμως είναι ότι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, το ακροαριστερό κόμμα, η Ανυπότακτη Γαλλία, υποστηρίζει και φυσικά αυτούς τους μαθητές, δηλαδή πάνε οι βουλευτές του κόμματος εκεί πέρα και τους ενθαρρύνουν στις διαδηλώσεις τους, φυσικά ζητώντας να μην τραυματιστεί κανένας, αλλά ήδη από την άλλη πλευρά της αντιπολίτευσης, το δεξιό κόμμα,
5: ότι είναι αποφασισμένοι οι μαθητές να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Ναι. Μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια σε αυτή την αντιπαράθεση. Ευχαριστούμε τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Σούπερ Πούμα της πολεμικής αεροπορίας εκτέλεσε χθες αποστολή διάσωσης ενός τραυματία πεζοπόρου από την Ισοτέλενδο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, μας ενημερώνει ο στρατιωτικός μας συντάκτης Δημήτρης Θωμάς.
13: Η νήσος Τέλενδος είναι μια εξαιρετικά στρατηγική σημασία νήσος στα Δωδεκάνησα. Εκεί λοιπόν αναρχητής πεζοπόρος Γάλλος τραυματίστηκε, κάλεσε βοήθεια με το κινητό του. Ένα Σούπερ Πούμα της πολεμικής αεροπορίας έσπευσε από την Ρόδο για την διάσωσή του στην Τέλενδο. Παρακολουθούμε τις θεαματικές εικόνες. Το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας έδωσε τον καλύτερό του αυτό για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο
5: της Ρόδου. Είναι πάντοτε πολύτιμη η συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με στόχο να συνεχίσει το εντυπωσιακό της ξεκίνημα στο Nations League, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία σε μια κατάμεστη τούμπα. Η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές και προέρχεται από το σπουδαίο 1-0 επί της Γερμανίας εκτός έδρας.
15: Και τώρα έρχεται η ώρα της επιβεβαίωσης της συνεχούς εξέλιξης αρχής γενομένης με την Ολλανδία την Πέμπτη και κατόπιν πάλι με τη Μασάφ την Κυριακή. Ο Ομοσπονδιακός Εκλέκτορας δικαιώθηκε στο έπακρο και με την επιλογή του Δημήτρη Κουρμπέλη.
16: Είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Αύριο θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας. Πριν είχαμε την Γερμανία. Πάντως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα.
17: Στο παρελθόν την πατήσαμε να πω κατά κάποιο τρόπο και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά. Και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
18: Ο Βαγιανίδης είναι ο παίκτης που απουσιάζει πλέον από τις επιλογές του Γιοβάνοβιτς σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες. Ο Ισπανός προπονητής των Οράνιε Τσάβη ήρθε στη Θεσσαλονίκη με 23 ποδοσφαιριστές.
19: We respect Greece because they are doing so well.
20: Σεβόμαστε απόλυτα την ελληνική ομάδα. Είναι στα καλύτερά της, έχει καταφέρει να πάρει 6 βαθμούς.
15: Η Γρανόλευκη στην φλεγόμενη sold out τούμπα ετοιμάζεται να γράψει και πάλι ιστορία.
21: Έως την Κυριακή ο θυελλώδης βοριάς και οι επικίνδυνες καταιγίδες στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές από τη Μαγνησία και νοτιότερα και στην Εύβοια, τον Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη καταιγίδες ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς, στα δυτικά και τα βόρεια έως 26. Στην Αττική περιμένουμε βροχές, πιθανώς και τοπική καταιγίδα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς.
5: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με τη Φωτεινή Ανέστη και αμέσως μετά η εκπομπή χωρίς φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις δεν βρίσκονται σε ένα στούντιο.
1: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
0: Στις αποφάσεις.
1: Στην οικονομία.
0: Στον αθλητισμό.
1: Στον πολιτισμό.
0: Σε όσα διαμορφώνουν το σήμερα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Και σε όσα έρχονται αύριο.
1: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
0: Και τα συνδέουμε με εσάς.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαγλιμίντζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καθημερινά στις 5 το πρωί. Στο Ρεθ Κόσμος.
3: Οι ρίζες έχουν έναν παράξενο τρόπο να μας ακολουθούν. Περνούν σύνορα. Αλλάζουν τόπους. Γίνονται νέες διαδρομές.
4: Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες όπου υπάρχουν.
3: Και κάθε εβδομάδα μας συστήνουν για 2 ώρες μια Ελλάδα που βρίσκεται πολύ πιο μακριά από την ίδια τη χώρα.
5: Περισσότερα νέα πάντα από τους Έλληνες του εξωτερικού.
3: Ρίζες Abroad με την Νατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

Πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκανα να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά.

πάντοτε πιστός, κι ας γνώρισα κατά καιρούς τόσους και τόσους πειρασμούς. Για μένα πιστός, κι ας λέω τάχα δεν

0: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια για όλους σας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Με το τραγούδι 5.

0: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 βρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: σκλάβη.
1: Γλυκερία.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

0: Φωνή των Ελλήνων. 94,1 και 100.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Και επειδή είμαι φίλη, θα πέρασε λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

μάτια σου μοιάζαν σκοτεινά κι ήσουν εσύ ελπίδα, ένας αρχαίος πολεμιστής γυμνός.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόδουση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.

Χριστίνα Μαραγκόζη και πάλι στην εκπομπή μας. Θα προχωράμε μαζί.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Pontus Community Center στο 9426 Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισο Κλίγορ.
1: Στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Ιπποκράτη Εξαρχόπουλο. Σου τηλεφωνώ.

0: και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πελός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελός. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κώστας Τουρνάς, Σίκο Χούρς.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Η θρησκεία μου είσαι εσύ.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
2: Έχεις κερδίσει, δεν ξέρω τι το ψεκάζουνε.
3: Δηλαδή και αυτό μετά...

0: ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες στο μυαλό μου το αβάσταχτο κενό μοιάζεις με όνειρο που...
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Bilirakis.
6: Gus Bilirakis.
7: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
8: He delivered funding for mental health housing.
9: Gus expanded health care for families in need.
10: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
11: Gus fought for lower costs.
12: And any taxes on tips and overtime.
13: That's why he's Florida's most effective congressman.
14: Gus Bilirakis.
15: Gus is for us.
16: For us.
17: Gus is for us.
18: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
19: Το ψυχολογικό και το επιβαρυντικό στα παιδιά δεν είναι ότι θα υπάρξει μια φωνή. Έτσι είναι πως η φωνή...
1: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Κατερίνα Στένες, όπου μας ερμηνεύει και το τραγούδι «Εγώ σ' αγάπησα».

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Contos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Το θέμα εγώ έχω ακούσει.
3: Χρήστος Γιαννόπουλος. Σημαδάκι καλοκαιρινό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των γενών, σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Μανώλης Λιδάκης.

0: Εμφανίστηκαν σε ελληνικό, κερατσίνο κλπ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: 26 Αυγούστου, αλεπούδες εντοπίστηκαν στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ με τη διοίκηση να συστήνει στους επισκέπτες να μην τις πλησιάζουν και να μην τις ταΐζουν. Αρχές Σεπτεμβρίου, λιμνόφυτο εντοπίστηκε ανάμεσα σε γλάστρες μπαλκονιού στα Εξάρχεια. 8 Σεπτεμβρίου, ο ΠΕΣΙΤΑ προειδοποιεί τους οδηγούς για ακριογούρουνα που διασχίζουν τηλεοφόρους χιστού. 16 Σεπτεμβρίου, Αλεπού εμφανίστηκε στα νότια προάστια αναζητώντας τροφή σε σημείο όπου κάτοικοι ταΐζουν γάτες. 25 Σεπτεμβρίου, κάτοικος του Κρυονερίου κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από λύκο χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη επίσημη επιβεβαίωση. Η άγρια ζωή δεν βρίσκεται πια μόνο στα βουνά και στα δάση. Μοιράζεται ολοένα και συχνότερα τον ίδιο χώρο με εμάς. Και το ερώτημα είναι, πόσο έτοιμοι είμαστε να συνυπάρξουμε μαζί της?
3: Εξαιρετικό το ρεπορτάζ.
4: Έχουμε γίνει ζούγκλα.
3: Ναι.
4: Ζούγκλα γίναμε.
3: Κοίταξε να δεις. Και αυτά όμως για κάποιο λόγο έρχονται, έχουν που κατεβαίνουν.
4: Γιατί εδώ πέρα.
3: Και τα μισά έχουν τραυματιστεί και έχουν πεθάνει, ναι, έτσι τα ζωάκια.
4: Να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτριο Μπακαλούδη, καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
3: Λοιπόν, είδαμε το βίντεο, ναι, και ήταν και πάρα πολύ ωραία η καταγραφή, διότι μας έδειξε περιστατικά από αλεπούδες, από αγριογούρουνα, από λύκους, τραυματισμένα μέσα στον αστικό στο ΟΑΚΑ, στα Εξάρχεια του Λιμνόφυδου. Γιατί έρχονται όλα αυτά και κατεβαίνουν, δεν φοβούνται ας πούμε μέσα στον αστικό ιστό περισσότερο?
5: Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αλλά αρκετά ήδη έχουν αυξηθεί και πληθυσμιακά.
4: Ναι.
5: Σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα είδη εξαπλώνονται, άρα εννοείται ότι κάποια άτομα, κάποιες οικογένειες από αυτά τα είδη να είναι πιο κοντά στο ανθρώπινο περιβάλλον, δηλαδή στις παρυφές των πόλεων, των αστικών κέντρων. Κάποια μπορεί να προσανατολιστούν και να εισχωρήσουν και μέσα, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες που υπάρχει ησυχία. Σαφώς υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αλλά υπάρχουν και τελευταία, όλοι μας έχουν ένα κινητό με μια κάμερα, άρα φωτογραφίζουμε πολύ πιο εύκολα ένα περιστατικό.
4: Δηλαδή μπορεί να, ναι, συνέβαινε και στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι που το βλέπουμε πιο πολύ γιατί το έχουμε καταγράψει. Δηλαδή, ή είναι φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
3: τέλος πάντων. Ότι δεν βρίσκουν τροφή,
4: το
3: λέγαμε.
4: Ότι δεν βρίσκουν τροφή, το ότι ας πούμε, πολλά συμβαίνει κάτι τέτοιο.
5: Με κάθε είδος υπάρχει και διαφορετικός λόγος, αλλά υπάρχουν κάποιοι κοινοί λόγοι, ναι, που προσεγγίζουν όλα αυτά τα άγρια ζώα, τον αστικό ιστό. Εννοείται ότι η τροφή είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που προσεγγεί αυτά τα είδη.
3: Σωστά. Με τα γλωγούρνα να το βλέπουμε.
5: Πολύ ωραία. Έτσι.
3: Ναι.
5: Μια ωραία λέξη για τον λύκο, ότι ο λύκος τελευταία έχει γίνει ζητιάνος από την άγρια φύση του, να κυνηγάει και να καταδιώκει και να θανατώνει την τροφή του. Τελευταία μιλάμε οι λύκοι που προσεγγίζουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είναι ουσιαστικά αυτοί που υποσυντίζονται, είναι ισχνά άτομα διατροφικά, άρα προσπαθούν να βρουν όσο γίνεται πιο εύκολη τροφή, γι' αυτό και προσεγγίζουν τα βέρνες ή τα σκουπίδια. Μερικές φορές τις θέσεις που παρέχεται τροφή από κάποιους από τους φιλόζωους για τα αδέσποτα, όλα αυτά τα είδη τα άγρια έχουν πάρα πολύ αυξημένη την αίσθηση της όσφησης. Άρα από πολύ μεγάλες αποστάσεις μπορεί να εντοπίζουν την τροφή αυτή, η οποία είναι πολύ πιο εύκολη. Εννοείται ότι είναι λιγότερο δαπανηρή ως προς την κατανάλωση. Πολλές φορές τα ίδια τα οικόσιτα μπορεί να αποτελούν επίσης τροφή για ορισμένα από αυτά τα ίδια. Για παράδειγμα για τον λύκο. Ο λύκος μπορεί να τρέφεται με κάποια από τα οικόσιτα ή από τα αδέσποτα. Αναφέρουμε για τα δεσποζόμενα οικόσιτα. Άρα όλοι αυτοί οι λόγοι, δηλαδή η πληθυσμιακή αύξηση, η υπαρχή τροφής, η παρουσία αυτών των ζώων, σαφώς προσελκύει κάποια είδη. Για παράδειγμα οι αγριόχοι αποτελούν τροφή για τον λύκο. Όταν οι αγριόχοι προσελκύονται στις παρυφές της πόλης, εννοείται ότι θα έρθει και ο θηρευτής για να τα κυνηγήσει. Άρα έτσι έχουν μια αντιστοιχική, να το πω, αντίδραση.
4: υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε ο άνθρωπος να, κάτι να κάνει και να κρατήσει τα ζώα στην άγρια φύση, στη φύση και όχι, δηλαδή κάπως να δώσουμε με έναν τρόπο να μείνουν εκεί που ανήκουν.
5: Κύριε Σαργολόπουλε, αντιλαμβάνεται ότι το να διατηρούμε το περιβάλλον μας ποιοτικά σωστό και ορθό και κατάλληλο είναι η καλύτερη λύση για την άγρια πανίδα. Ωστόσο όμως, όσο θα αυξάνονται οι πληθυσμοί κάποιων ειδών, αυτό σημαίνει ότι ορισμένα άτομα πάντοτε θα πλησιάζουν τις κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm. Άρα αυτό συνέβη και στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή και παλαιότερα στην Ήπεθρο, στα χωριά, σε μικρούς οικισμούς, πάντα είχαμε παρουσία τέτοιων ειδών και τέτοιων ατόμων.
3: Με τα αγριογούρουνα όμως δεν τα βλέπουμε πιο κοντά στον αστικό ιστό. Δηλαδή μας έχουν στείλει και βίντεο και από τη Θεσσαλονίκη είδαμε και από την Αθήνα είδαμε. Και αυτά έρχονται μαζί. Δηλαδή βλέπουμε 4-4 τα αγριογούρουνα και δεν είναι ότι βλέπεις και ένα. Οπότε εκεί σε αυτή την περίπτωση τι να κάνει ο άνθρωπος. Mm.
5: Για τον αγριόκυρο, πολύ σωστά το λέτε, για τον αγριόκυρο υπάρχει και ένας διαφορετικός λόγος. Έχουμε υβριδισμό. Περίπου 2 δεκαετίες. Πολλοί κτηνοτρόφοι απελευθέρωσαν 20 χείρους, οπότε διασταυρώθηκαν μετά αυτή την εικόνα που δείχνεται. Ναι. Αν δείτε λίγο τα μικρά, έχει ταυτόχρονα άγρια, ναι, και υβρίδια. Τα άγρια είναι τα ριγωτά,
4: ναι,
5: τα μαύρα τα μικρά είναι τα υβρίδια.
3: Α, μάλιστα.
5: Εννοείται,
3: ναι.
5: Αυτά τα ζώα, ειδικά όταν προέρχονται από υβριδισμό, έχουν μια ανεκτικότητα στην ανθρώπινη παρουσία. Mm. Γι' αυτό και είναι ένας τρόπος να προσεγγίζουν πιο εύκολα το αστικό περιβάλλον ή γενικότερα τις περιοχές των πόλεων.
3: Ναι, δεν φοβούνται.
5: Άρα, ειδικά για τον αγριόχειρο, λόγω υβριδισμού, αυτά τα άτομα εκδηλώνουν μια μεγαλύτερη, να το πω, ανεκτικότητα.
4: Ναι. Ωραία. Είμαστε τώρα σε ένα πεζοδρόμιο νύχτα και βλέπουμε ένα άγριο ζώο.
3: Αγριογούρουνο κατά προτίμηση.
4: Αγριογούρουνο κατά προτίμηση και λύκο και αλεπού.
3: Κάτσε να το πάμε ένα-ένα. Γιατί δεν θα κάνω το ίδιο με το ένα αλεπού.
4: Τι πρέπει να κάνουμε.
3: Τι να κάνουμε εμείς. Τι να κάνετε.
5: Καταρχήν πρέπει να προσέχουμε.
3: Ναι.
5: Πρέπει να προσέχουμε. Το πιο σημαντικό, δεν πρέπει να τα τρομάζουμε. Δεν πρέπει να τα τρομάξουμε σε καμία περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τα αφήσουμε χώρο να φύγουν. Να μην αισθανθούν ότι εγκλωβίζονται.
3: Μάλιστα.
5: Εννοείται ότι όλα τα ζώα, ακόμη και ένα σπουργίτη να πιάσουμε, ένα σπουργίτη, για να απελευθερωθεί θα γυρίσει να με τσιμπήσει. Είναι ενστικτοδός, είναι η φυσική τους αντίδραση. Άρα πολύ περισσότερο ένα μεγαλύτερο ζώο, όπως αναφέρεται, ακόμη και ένα ελάφι αυτή την περίοδο, είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι περίοδος αναπαραγωγής των ελαφιών. Καταστημικά είναι πάρα πολύ. Με τα τεράστια κέρατα που σημαίνει αυτοί που ανεβαίνουν και στην πάρνητα,
3: ναι,
5: θα πρέπει να είναι πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που θα έλεγα και θα συνιστούσα, ιδιαίτερα την περίοδο της αναπαραγωγής, την άνοιξη για τα περισσότερα ζώα, το φθινόπωρο π.χ. για τα ελάφια, δεν θα πρέπει να προσεγγίζουμε τις περιοχές όπου αναπαράγονται. Εκεί γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνα γιατί προσπαθούν όλα τα ζώα να υπερασπιστούν το χώρο τους.
3: Λογικό.
5: Εκεί γίνονται και επιθετικά. Εκεί γίνονται και επικίνδυνα.
3: Ναι, αλλά πρέπει να το ξέρουμε, τώρα μας το είπατε. Άμα δεν το ξέραμε, ας πούμε, είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την ενημέρωση που λέτε τώρα. Γιατί όντως, αν είναι στην Πάρνηθα και θέλει να πάει όλος μια βόλτα στην Πάρνηθα, μπορεί να μην το ξέρε.
5: Είναι από τα πιο επικίνδυνα. Το ελάφι με τα κέρατα που έχει και είναι τεράστια, μπορεί να προκαλέσει να είναι μεγάλη γνώση κάποιον να τον χτυπήσει, να τον πλησιάσει πολύ κοντά. Αυτό που θα έλεγα το δεύτερο, δηλαδή άρα δεν τα προσεγγίζουμε, δεν τα τρομάζουμε, τα αφήνουμε χώρο να φύγουν.
3: Ωραία.
5: Αν βρούμε κάποιο τραυματισμένο ή οτιδήποτε άλλο, π.χ. κάποιο το οποίο είναι καχυπτικό, ποτέ δεν το πιάνουμε με γυμνά χέρια. Αυτό είναι η βασική αρχή υγείας, γιατί μπορεί να έχει κάποια εκτοπαράσιτα, να έχει κάποιες ασθένειες. Αυτό ισχύει και για τα θηλαστικά και για τα πουλιά. Δηλαδή βλέπουμε ένα πουλί, ένα περιστέρι ή μια 18 να νοσεί, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει. Μπορεί να έχει τη γρήπη των πτηνών.
4: Μάλιστα.
5: Οποία...
4: Ναι. Τώρα, που είπατε τώρα που είπατε για ασθένειες, είναι μη εμβολιασμένα αυτά τα ζώα και τα δικά μας τα δεσποζόμενα είναι εμβολιασμένα. Μπορεί να περάσει κάποια ασθένεια σε σκυλιά, γάτες, σε γάτες αδέσποτες, να περάσει ας πούμε η λύσα, ξέρω εγώ κάτι.
5: Ακριβώς, η λύσα. Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλες ασθένειες, αλλά τώρα μέχρι το αναφέρετε η λύσα για παράδειγμα είναι μια ασθένεια η οποία μετατρίνεται από τα σαρκοφάγα, λίγο και αλεπού, άρα μπορεί να περάσει πάνω στα υπόσυτα, μπορεί να μεταφερθεί και στον άνθρωπο. Η λύση είναι, είναι ασθένεια η οποία, αν δεν την αντιληφθούμε στα πρώτα μας στάδια, μπορεί να προκαλέσει και θάνατο στον άνθρωπο.
4: Μάλιστα.

0: ασφαλές το σημείο για να φύγει και να επιστρέψει στο σπίτι του, προτίμησε να πηδήξει από τη μία όχθη στην άλλη στο ρέμα για να πάει πιο γρήγορα στο σπίτι του. Δυστυχώς ο ίδιος, επειδή ήταν και νύχτα, δεν είχε διακρίνει ότι είχε υπερχυλήσει το ρέμα περίπου στα 2 μέτρα. Είχε μαζέψει δηλαδή νερό που έφτανε 2 μέτρα ύψος. Αυτό λοιπόν απεδείχθη μοιραίο για τη ζωή του, καθώς όταν επιχείρησε να πηδήξει από τη μία πλευρά του ρέματος στην άλλη, τότε ουσιαστικά το ρέμα τον παρέσυρε και τον πέταξε 800 μέτρα πιο μακριά. Σήμερα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, βρέθηκε νεκρός ο 80χρονος κτηνοτρόφος, πρώτα από διασώστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και εν συνεχεία από κατοίκους της περιοχής, ένας από τον οποίο μας μίλησε και στο Earth News, και ουσιαστικά είχε ήδη χάσει τη ζωή του, καθώς τον είχαν καταπλακώσει τα φερτά υλικά.
1: Ήταν τέτοια σφοδρότητα, όπως καταλαβαίνω, Βασίλη, που τα φερτά υλικά ουσιαστικά υπερχείλησαν τον ποταμό, τον παρέσυραν τον άνθρωπο, δεν είχε τις δυνάμεις για να ανταποκριθεί εκεί, ήταν που ήταν μόνος του εκεί στην περιοχή, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί στο Ρέθυμνο γενικότερα?
0: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε δείχνει να υπάρχει μια μικρή ύφεση σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα, διότι νωρίτερα πήγαμε και στο Μιλοπόταμο, τώρα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόμενα, ειδικά πιο μεσημέρι σήμερα. Τώρα δείχνει να υπάρχει μια ύφεση, ωστόσο αυτό φυσικά δεν επαναπαύει κανέναν, όλοι είναι σε εγρήγορση. Εξάλλου, Παναγιώτη, έχει κηρυχθεί από σήμερα το μεσημέρι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο Δήμος Μιλοποτάμου, λοιπόν, μετά το αίτημα που απέστειλε ο Δήμαρχος ο κ. Κλάδος.
1: Προφανώς μην ξεχνάμε ότι υπάρχει, θα μας τα πει σε λίγο Νικολέτα Γιακοπούλου, ότι υπάρχει μια πρόγνωση που λέει ότι ουσιαστικά θα υπάρξει μια επιδείνωση τις επόμενες ώρες. Πάμε και στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται στο Γιώφυρο, ένα ιστορικό ποτάμι εκεί στο Ηράκλειο, το οποίο έχει όμως και μια μακρά ιστορία που δεν είναι πολύ καλή όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα, Γιώργο.
2: Κακή ιστορία, Παναγιώτη, και ακριβώς εδώ επικεντρώνουν οι υπεύθυνοι της πολιτικής προστασίας τις προσπάθειες ώστε να μην επαναλάβει τις φωνικές πλημμύρες που έχει δώσει στο παρελθόν. Το 1937 είχαν πνιγεί εδώ, στη συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκομαι, 19 άνθρωποι όταν τους παρέσυρε. Τότε υπήρχε ένας μικρός προσφυγικός καταβλισμός στην περιοχή, παρένσυρε κυριολεκτικά τα πλήνθινα σπίτια στη θάλασσα, πνίγηκαν 19 άνθρωποι. Το 1968 είχαμε παρόμοια κατάσταση με 3 νεκρούς και στα τέλη της δεκαετίας του 80 άλλοι 4 άνθρωποι πνίγηκαν εδώ σε παρακείμενα σπίτια, σε υπόγεια πια πολυκατοικιών, όταν υπερχείλησε το ποτάμι. Ο Γιώργος Παναγιωτάκης σας δείχνει κάποια χαρακτηριστικά πλάνα, μια χαρακτηριστική εικόνα. Υπάρχει ένα σημείο στα πρανή του ποταμού, ναι, όπου φαίνεται περίπου 1,5 μέτρο πιο πάνω από το σημείο που βλέπουμε τώρα να κυλά το νερό. Το πρωί η στάθμη βρισκόταν εκεί. Γιατί είχαν έρθει φερτά υλικά. Πρέπει να πούμε το εξής. Είναι βέβαιο ότι η περιφέρεια έκανε αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή καθαρίσε τακτά χρονικά διαστήματα και το συγκεκριμένο ποτάμι που είναι πολύ επικίνδυνο και όλα τα ρέματα. Ναι. Όμως κάθε φορά που έχουμε βροχή, νεροποντή και μάλιστα τέτοια σφοδρότητα, Παναγιώτη, όπως είχαμε τη νύχτα, το ποτάμι γέμισε με φερτά υλικά, με κλαδιά, μπάζα, ακόμη και σκουπίδια μας έλεγαν από την πολιτική
1: προστασία. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι διασχίζει το Ηράκλειο το συγκεκριμένο ρέμα και το θέμα είναι αν υπάρξει σφοδρή κακοκαιρία ή σφοδρή βροχόπτωση σε λίγη ώρα, μην βουσκώσει παραπάνω. Έχουμε δει τα αποτελέσματα, ελπίζουμε να μην φτάσουμε εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπαδάκη. Πάμε λίγο ανατολικότερα.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί

0: νερών, όπου τα αυτοκίνητα, όπως τα βλέπετε και στα πλάνα, φαντάζομαι αυτή την ώρα θα έχετε την εικόνα από το βίντεο που εξασφάλισε η συνάδελφος η Φανή Καλαθάκη. Τα αυτοκίνητα βρήκαν πάνω στα γεφύρια αυτά που έχουν τοποθετηθεί ώστε να εξασφαλίζεται δίωδος με τις παρακείμενες επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία του παραλιακού αυτού μετόπου. Κατέληξαν στη θάλασσα, μιλάμε για 3 αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν. Να σας πω ότι η εικόνα στην γύρω περιοχή και στη Χερσόνησο δεξιά μας, αλλά και στις Γούρνες, την άλλη περιοχή 4 χιλιόμετρα από εδώ, είναι περίπου η ίδια. Μιλάμε για φερτά υλικά, τα οποία έχουν καταλήξει στο παραλιακό μέτωπο. Οι κάτοικοι εδώ μας περιγράφουν ότι πρόκειται για μια εικόνα που έζησαν χθες το βράδυ και τις πρωινές στοιχή του 2020 που αντιμετώπισαν πλημμυρικά φαινόμενα. Βλέπετε εδώ, Παναγιώτη, αυτό το γεφύρι που έχει αποτυπωθεί και σε ένα βίντεο που έχει εξασφαλίσει συνάδελφος, το οποίο αποκολλήθηκε. Στη συνέχεια μάθαμε ότι κατάφεραν οι άνθρωποι να το τοποθετήσουν πάλι, να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες, ώστε να μπορέσουν οι τουρίστες που διαμένουν στο ξενοδοχείο απέναντι.
1: Πώς ήταν προηγουμένως, το βλέπουμε αυτό που μας λες, Ελένη, όπου είχε αποκολληθεί ουσιαστικά και το έφτιαξαν οι άνθρωποι. Το βίντεο είναι πολύ αποκαλυπτικό για τι συμβαίνει, όπως και τι έχει αφήσει τώρα πίσω. Και ευτυχώς οι τουρίστες που μπορούν και πάνε και δεν έχει ξεκινήσει και η βροχή ακόμα, έτσι. Ευτυχώς, γιατί τώρα από ό,τι βλέπω η κατάσταση τουλάχιστον οπτικά είναι λίγο καλύτερη.
0: Είναι πάρα πολύ καλή η εικόνα αυτή την ώρα, όπως τουλάχιστον και εμείς τη βρήκαμε φτάνοντας στην Κρήτη. Όμως τα φαινόμενα ήταν πολύ έντονα. Όλοι αναμένουν με αγωνία το πώς θα εξελιχθεί από την βραδιά, διότι η ενημέρωση που υπάρχει, δήμοι και περιφέρειες έχουν ενημερωθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ώστε να λάβουν τα μέτρα τους οι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και στις γύρω περιοχές. Διαρκώς λάμβαναν μηνύματα 112 για να
1: προστατευτούν. Λοιπόν, Ελένη, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις εικόνες όσο μεταφέρατε εδώ μαζί με τον Ανέστο Μουτάφη. Ευχαριστώ τον Γιώργο Παπαδάκη και τον Βασίλη Φουντουλάκη. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Επαναλαμβάνω, η ΕΡΤ με τους συναδέλφους είναι εκεί και καταγράφει όλες τις ζημιές και όλα τα προβλήματα που ελπίζομαι να μην υπάρξουν στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Καθώς έχουμε ανέμους 8 και τοπικά 9 μποφόρ, υπάρχει Νίκο Καπόγλη, μια αναστάτωση όπως αντιλαμβάνομαι στα δρομολόγια.
2: Έχει, Παναγιώτη, έχει τεθεί σε ισχύ και το νέο δελτίο καιρού, το νέο απαγορευτικό από τις 6 τώρα λοιπόν, όπου μας λέει τα ίδια πράγματα, ότι από τη Ραφίνα και το Λαύριο δεν έχουμε δρομολόγια, έχουμε απαγόρευση δηλαδή του απόπλου. Ήδη οι εκτοπλοϊκές εταιρείες το ήξεραν αυτό και έχουν ακυρώσει μέχρι και σήμερα το βράδυ τα δρομολόγια τους. Ενώ εδώ στον Πειραιά, να σου πω κλείνοντας, ότι γίνονται εν μέρη τα δρομολόγια. Και τι εννοώ, ότι τα μεγάλα πλοία, όπως για παράδειγμα τα πλοία της Κρήτης, τα δύο για Ηράκλειο απόψε και για Χανιά, αλλά και το πλοίο για Αιχείο Μυτιλήνη, το Αριάδνη, θα φύγουν κανονικά. Ενώ τα ταχύπλοια από σήμερα το πρωί, από νωρίς αλλά και μέχρι αυτή την ώρα, δεν αναχωρούν για τον Αργοσαρονικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, καλό θα κάνουν οι ταξιδιώτες να παίρνουν ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο για να ενημερώνονται για το τι μελιγενέστε. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καπόγλη. Και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας. Τώρα να σου πω ότι χαίρομαι, αλλά δεν χαίρεσαι, ούτε σε χαίρεσαι. Τα έλεγες εχθές ακριβώς, επαληθεύτηκες απολύτως.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, έλα να βρούμε μαζί τα λόγια να περιγράψουμε τι έχει γίνει στο νησί της Κρήτης. Τα ποσά που έχουν πέσει είναι ακραία. Οι καταγραφές σχεδόν βιβλικές, με αποκορύφωμα τα ανώγια εκεί, προσεγγίσαμε τους 400 τόνους νερού αναστρέμα. Να. Είναι το ποσό που πέφτει στην Αθήνα ολόκληρη τη χρονιά. Πώς να περιγράψω, πόσο νερό λοιπόν είναι αυτό?
1: Είναι πάρα πολύ ακραίο αυτό που περιγράφεις τώρα. Όλη τη χρονιά στην Αθήνα και έπεσε σε κάποιες ώρες.
0: Σε λίγες ώρες. Η Κρήτη έχει ιδιαίτερη γεωμορφολογία. Η Κρήτη στο 50% της είναι ορεινή περιοχή.
1: Σωστά.
0: Τι γίνεται λοιπόν? Κατέβηκε ο ψιλορίτης κάτω. Αυτό έχει γίνει, αν το θες με απλά λόγια. Βρέχει λοιπόν πάρα πολύ στις ορεινές περιοχές και έχουμε αυτά τα ζητήματα και βλέπεις κατά μήκος της Κρήτης, δηλαδή 200 τον νερό να στρέμα στα Χανιά, 250 στο Λασίθι που και τώρα είχαμε ενεργές καταιγίδες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλει τεράστια προσοχή, διότι ακούω, ξέρεις, έχουμε ύφεση. Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη.
1: Ναι,
0: δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη τέτοιες ώρες.
1: Δεν βρέχει τώρα. Δεν ξέρουμε, θα γίνει σε πολύ λίγο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ύφεση δεν σημαίνει εφησυχασμός. Δεν θα σταματήσει να βρέχει στην Κρήτη ούτε λεπτό σε κάποιες περιοχές, αλλά τουλάχιστον από τις επόμενες ώρες και μέχρι

0: αύριο περίπου το μεσημέρι απόγευμα δεν θα έχουμε τόσο ακραίες καταστάσεις.
1: Άρα υπάρχει κάτι το οποίο σε ανησυχεί περισσότερο, κάπου που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, θεωρείς?
0: Για έλα να δεις τον χάρτη μας τι με ανησυχεί. Από το απόγευμα, βράδυ της Παρασκευής, είναι σχεδόν σίγουρη η νέα επιδείνωση του καιρού στο νησί. Τολμώ να πω ακόμη και με 10 μποφόρ ανέμους.
1: 10 μποφόρ.
0: Ακριβώς το Αιγαίο. Και νέες ισχυρές καταιγίδες θα πλήξουν και πάλι όλο το νησί της Κρήτης.
1: Αυτό είναι χειρότερο, γιατί εδώ οι υποδομές έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη φθορά, έχουν καταρρεύσει. Αν υπάρχει δεύτερο κύμα, εδώ μιλάμε για πολύ χειρότερα πράγματα. Ελπίζω να μην είναι έτσι, αλλά...
0: Κοίταξε, τα στοιχεία δείχνουν ότι θα πέσει κι άλλο τόσο νερό στην περιοχή της Κρήτης. Κάθε σημείο του νησιού είναι και μια παγίδα. Να μην ρισκάρουμε τις ζωές μας όλες αυτές τις ημέρες μέχρι την Κυριακή.
1: Λοιπόν,
0: μην έχουμε άλλη απώλεια.
1: Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες σου. Βεβαίως σε όλα τα δελτία του RT News θα είσαι στη διάθεσή μας και στους θεατές για να μας ενημερώσεις. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το θρίλερ με την πτήση της Fly Dubai εξακολουθεί να μονοπολεί τη διεθνή επικαιρότητα. Αποκαλυπτική είναι η διάλογη των επιβατών που εισέβαλαν στο πιλωτήριο και κατάφεραν να αφοπλίσουν το μενόμενο συγκυβερνήτη. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο καταγράφουν τρόμο και αγωνία στο αεροπλάνο έως ότου προσγειωθεί με ασφάλεια από τον Βρετανό εφεδρικό πιλότο.
2: Νέο βίντεο από την εφιαλτική πτήση της Fly Dubai αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτελήχθηκαν στο αιματοβαμμένο πιλωτήριο. Ο Ινδός πιλότος Σμιθ Ματσάρ που δέχτηκε την επίθεση βρίσκεται αιμόφυρτος στο πάτωμα. Τρεις επιβάτες του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εξ αυτών, ο δοντίατρος που είχε ιατρικές γνώσεις, του έσωσε τη ζωή και κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία. Όλοι μιλούν για έναν πραγματικό ήρωα που παρότι δέχτηκε επίθεση από τον συνάδελφό του, κατάφερε όπως φαίνεται να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και στο υπόλοιπο πλήρωμα να παρέμβουν και να αποτρέψουν την καταστροφή. Δίπλα του στο πιλωτήριο, μέσα στα αίματα και ο συγκυβερνήτης, ο άνδρας που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, στο οποίο βρίσκονταν 174 επιβάτες. Τον έχουν κινητοποιήσει. Έξω από το πιλωτήριο επιβάτες σουρλιάζουν, μωρά κλαίνε. Οι έρευνες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το Ισραήλ επιμένει να κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να εκτιμά πως οι αρχές αναμένεται να γνωρίζουν εντός των επόμενων ημερών αν ο συγκυβερνήτης είχε διασυνδέσεις με το Ιράν.
3: Το
2: όπλο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να κάνει λόγο για τσεκούλι.
3: The attacker, the co-pilot, we know that he underwent Islamist radical indoctrination.
2: Ερωτηθείς για το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως είναι μια απίστευτη ιστορία.
4: I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event. This is the story that I heard. I don't know if it's true. But that's the story that I got from Bibi.
2: Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ προχώρησε σε αναστολή πτήσεων της Fly Dubai στη χώρα.
1: Η Άννα Παπασωτηρίου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου, γιατί για τα κίνητρα νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε εξελίξει, δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε όμως κάποιους πρωταγωνιστές σε αυτή την ιστορία που πραγματικά θυμίζει, όχι άδικα, 11 Σεπτεμβρίου.
5: Θα σου πω ότι ήταν 6 οι πρωταγωνιστές με βάση τις μαρτυρίες των ιδίων και των επιβατών. Ήταν 6 οι πρωταγωνιστές που βοήθησαν στο να αποτραπούν τα χειρότερα. Πρωτίστως ήταν ο Ινδός πιλότος του Boeing, Σμιθ Ματσάρ. Γιατί αν και τραυματισμένος, φέρεται να ήταν τελικά αυτός που ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου ώστε να παρέμβουν οι άλλοι 5. Δηλαδή, ο Ισραηλινός οδοντίατρος, Σότα Μουσάεφ, που του έδωσε τις κρίσιμες πρώτες βοήθειες και του έσωσε, όπως είπε, τη ζωή. Ο Ισραηλινός υδραυλικός, Χιανίβ Χαγιούν. Τουλάχιστον εντυπωσιακά τα όσα είπε ο ίδιος ενώπιον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι ουσιαστικά κινητοποίησε τον συγκυβερνήτη κάνοντάς του κεφαλοκλείδωμα και ότι πήρε για λίγο τον έλεγχο του αεροσκάφους επειδή και το έκανε ακριβώς όπως είχε δει να γίνεται σε τηλεοπτική σειρά με αμερικανικά δυστυχήματα.
1: Ναι, ναι, το Mayday. Εντυπωσιακό ομολογουμένος, έτσι.
5: Εντυπωσιακό, εντυπωσίασε όπως είδαμε και στο βίντεο και τον Αμερικανό πρόεδρο. Στην ακινητοποίηση τώρα του συγκυβερνήτη βοήθησαν δύο ακόμα επιβάτες. Ο Ισραηλινός ασφαλιστής Ασάφ Ραγιουάν, ο εικονιζόμενος, και ο Ισραηλινός τραπεζίτης Σβίκα Μάνες, ο οποίος μάλιστα σχολίασε ότι ήταν ιδιαίτερα εξαντλητική η προσπάθεια λόγω της στεναρής αντίστασης του συγκυβερνήτη. Και φυσικά υπάρχει και ο εφεδρικός πιλότος, για τον οποίο πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε πέρα από το γεγονός ότι πέταξε με ασφάλεια το αεροσκάφος στη Σαουδική Αραβία. Επιβάτες τον θέλουν να είναι βρετανικής καταγωγής. Εντυπωσιακό θα σου έλεγα ότι όλοι αυτοί βρέθηκαν στο κατάλληλο σημείο, δηλαδή στις μπροστινές θέσεις του αεροπλάνου.
1: Συγκυρία ρε παιδί μου, ευτυχής εγώ θα πω εν τέλει, αλλά τότε οι αλευθοί άνθρωποι ήταν εκεί και έδρασαν ακαριαία πραγματικά.
5: Την κατάλληλη
1: και είχαν
5: ώρα.
1: Και σωματική αντοχή και δύναμη να το κάνουν, έτσι.
5: Τόλμη, αποφασιστικότητα, την κατάλληλη ώρα στο κατάλληλο σημείο, νομίζω ότι ήταν μια συγκυρία που βοήθησε να αποτραπούν τα χειρότερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες.
1: Τις έρευνες, πού καταλήγουμε, υπάρχει κάποιο στοιχείο εκεί.
5: Θα σου έλεγα ότι στρέφονται στο τι συνέβη ακριβώς μέσα στο πιλωτήριο και γιατί. Στο Ισραήλ, πριν από λίγο, δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες περί πρόσφατης ριζοσπαστικοποίησης του συγκυβερνήτη. Μάλιστα, αναφέρουν ότι οι λογαριασμοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν γεμάτα με μίσος για τους Εβραίους. Θα σου έλεγα επίσης ότι στην έρευνα αυτή συμμετέχουν βεβαίως άλλες δύο χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από εκεί έφυγε η πτήση, θυμίζω, και φυσικά η Σαουδική Αραβία, όπου εκεί κρατείται και ανακρίνεται ο συγκυβερνήτης. Άγνωστο σε τι κατάσταση βεβαίως, αν έχει τραυματιστεί και σε τι έκταση έχει τραύματα. Δεν είναι κοινή όμως η έρευνα, και αυτό για δύο λόγους. Λόγω ασυμφωνίας με το Ισραήλ για το αν πρόκειτο για απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας, και γιατί υπάρχουν και διπλωματικοί.

0: ότι η Σαουδική Αραβία αρχικά δεν ήθελε να δεχθεί το Boeing. Άγνωστο βεβαίως γιατί άλλαξε γνώμη.
1: Πάντως είναι ένα πραγματικό θρίλερ, θα μπορούσε να είναι μια τραγωδία όλο αυτό, και αποφεύθηκε με την επέμβαση κάποιων ανθρώπων που είχαν την αποφασιστικότητα να το κάνουν όπως μας είπες. Άννα, σας ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόθεση Μαζονάκη θα πάμε τώρα, καθώς παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της προσωρινά κρατούμενης γιατρού από την υπεράσπισή της. Ο νέος εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή της για δημόσιες εμφανίσεις και υπερασπιστικούς χειρισμούς στον συνάδελφό του. Νωρίτερα κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ, επαναλαμβάνοντας όσα είπε προανακριτικά, τα οποία αναιρούν τους ισχυρισμούς της γιατρού.
2: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο συνήγορος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού, παραιτήθηκε από την υπεράσπισή της. Είναι η δεύτερη παραίτηση μέσα σε λίγες ημέρες. Ο Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος την εκπροσωπούσε, σε ανακοίνωσή του αναφέρει:
3: αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο.
2: Την εκπροσώπησή της ανέλαβε ο Πέτρος Πανταζής, ο οποίος αναφέρει τους λόγους παραίτησης του δικηγόρου που την εκπροσωπούσε.
4: Για να αποφευχτούν δε παρανοήσεις, η κυρία Γιωταγάμα διευκρινίζει ότι ουδέποτε ανέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτές. Οι δε υπερασπιστικοί ισχυρισμοί που υπόθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και μάλιστα χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.
2: Ανακριτή κατέθεσε η αναισθησιολόγος, η οποία είχε δεχθεί τηλεφώνημα από το ιατρείο της Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναισθησιολόγος επιβεβαίωσε το τηλεφώνημα από την 56χρονη νοσηλεύτρια που είχε καταθέσει τις προηγούμενες ημέρες, η οποία τη ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη και εκείνη αποκρίθηκε ότι δεν υπάρχει. Για περίπου μία ώρα κατέθεσε στο γραφείο του ανακριτή και 28χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία επιβεβαίωσε όσα είχε πει και προανακριτικά στην αστυνομία, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση.
5: Η διασώστρια έκανε τη δουλειά του όπως προβλέπει, δηλαδή τήρησαν το πρωτόκολλο και κατά την είσοδό του στο ιατρείο αλλά και κατά την τοποθέτηση του Γιώργου Μαζονάκη στο ασθενοφόρο που τον κατέβασαν και κατά τη διάρκεια μέχρι τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ελπίδα.
2: Η 28χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ κατέθεσε επίσης ότι ο 58χρονος γιατρός είχε χορηγήσει αδρεναλίνη στο Γιώργο Μαζονάκη και ότι κανείς από τους δύο γιατρούς δεν είχε ζητήσει να συνοδεύσει τον τραγουδιστή με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με την Άννα Νικολάου, η οποία είναι στα δικαστήρια. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη, κυρίως, Άννα, στο επίπεδο της εναλλαγής δικηγόρων. Εδώ υπάρχει προφανώς κάποιο παρασκήνιο, το οποίο έχει να κάνει με κάποιους χειρισμούς που ακούστηκαν δημόσια από τον προηγούμενο συνηγορό της και στη συνέχεια καταρρίφθηκαν από όσα καταθέτουν οι μάρτυρες. Π.χ. η χορήγηση αναισθησίας ή μέθης, παραδείγματος χάρη. Εμείς δεν θα πούμε αν χορηγήθηκε ή όχι, αλλά υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί ότι χορηγήθηκε μέθη, παραδείγματος χάρη.
6: Παναγιώτη, ο κύριος Αλεξανδρής δεν υπήρξε ούτε 2,5 μέρες συνήγορος υπεράσπισης της 56χρονης. Μόλις την Τρίτη το πρωί ανέλαβε την υπεράσπιση της 56χρονης και σήμερα το απόγευμα ξαφνικά έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την υπεράσπιση της 56χρονης. Από την πλευρά του κυρίου Αλεξανδρή, μπορεί να μην έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους υπήρξε ρήξη στην συνεργασία τους. Από την άλλη, όμως, ο νέος συνήγορος, ο οποίος ανέλαβε την 56χρονη, ο κύριος Πανταζής, φαίνεται να δίνει κάποιες εξηγήσεις. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Πανταζής στην ανακοίνωσή του? Λέει ότι η κατηγορούμενη γιατρός ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του κυρίου Αλεξανδρή αυτές τις 2,5 ημέρες στις τηλεοπτικές κάμερες, ότι δεν είχε συμφωνήσει με τον κύριο Αλεξανδρή για τα όλα όσα έχει υποστηρίξει αναφορικά με την υπερασπιστική της γραμμή. Τι είχε υποστηρίξει λοιπόν σύμφωνα με τον κύριο Αλεξανδρή η κατηγορούμενη? Είχε πει λοιπόν ότι η κατηγορούμενη ήθελε να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ωστόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ της είπε ότι δεν χωράει στο ασθενοφόρο. Ότι ουδέποτε η κατηγορούμενη στην απολογία της έκανε αναφορά για μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία, ότι έχει πει την αλήθεια και δεν έχει κρύψει τίποτα από τον ανακριτή και πως το τι ακριβώς συνέβη θα φανεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Τώρα, για να αναφέρεται δημόσια ο νέος συνήγορος σε αυτά ακριβώς, ενδεχομένως να σηματοδοτεί ότι είναι κάποια άλλη υπερασπιστική γραμμή της 56χρονης. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί τις επόμενες ημέρες.
1: Θα δούμε, γιατί είναι δημιουργά για δύο γνωστούς και έγκριτους δικηγόρους. Αυτό το ζήτημα όμως είναι ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα που υπόθηκαν διαψεύστηκαν εντός εισαγωγικών στην πορεία από τα όσα λέει και το ίδιο το ΕΚΑΒ και ενδεχομένως όσα προκύπτουν μέσα από τις καταθέσεις. Κατά συνέπεια γι' αυτό και υπάρχει μια αλλαγή υπεράσπισης. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το εξαιρετικό ρεπορτάζ, Άννα. Λοιπόν, σε εφαρμογή, κυρίες και κύριοι, τέθηκε από σήμερα η επιδότηση με 20 λεπτά του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, και τις επόμενες μέρες η έκπτωση θα περάσει στις αντλίες. Στο μεταξύ, η διεθνή τιμή του Brent ανέβηκε και πάλι μετά την απειλή του Τραμπ ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα του αμερικανικού ντίζελ αν οι Ευρωπαίοι δεν απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα.
0: Ήδη τα πρώτα πρατήρια καυσίμων στα μεγάλα αστικά κέντρα άρχισαν να προμηθεύονται πετρελαίου κίνησης με την επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο, ενώ περιφέρεια και νησιά θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Η έκπτωση δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στη μέση πανελλαδική τιμή, που παραμένει 2 ευρώ και 21 λεπτά για τον ντίζελ και 2 ευρώ και 20 λεπτά για την αμόλυβδη.
7: Με τα σημερινά δεδομένα, κύριε Σιαδημά, του 2,21 που είπατε θα γίνει 2,16.
8: Μάλιστα.
7: Διότι θα περάσουν τα 5 λεπτά, διότι τα 15 λεπτά, τα 10 από το κράτος και τα 5 από τα δηληστήρια ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Η κατάσταση στις διεθνείς αγορές παραμένει ρευστή, με τον Brent να κινείται πέριξ των 100 δολαρίων ένα βαρέλι από 97 δολάρια που ήταν την Τετάρτη. Και ουδής μπορεί να διακινδυνεύσει πρόβλεψη όσο τα μέτωπα σε Ιράν, Ιεμένη και Ουκρανία παραμένουν ανοιχτά.
8: Φοβάμαι ότι και αυτή η επιδότηση, αυτή η μείωση της τιμής, είτε πρωτογενώς από τα δηληστήρια είτε μέσω της παρέμβασης της πολιτείας, ενδεχομένως όταν έχουμε αυξητικές τάσεις διεθνώς, να την καταπιεί και πάλι η ακρίβεια.
0: Στη δύσκολη αυτή κατάσταση έρχεται να προστεθεί η επαναφορά της απειλής για απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές εάν Γαλλία και Γερμανία δεν ρίξουν στην αγορά 120 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα.
9: I'm thinking about it. I speak to Chris and Doug about it a lot. They sort of think it's...
0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το ρεπορτάζ, δήλωσε ότι την Παρασκευή θα γίνει σύσκεψη με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, μέσω του οποίου γίνεται ο συντονισμός της απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων.
10: Any international energy agency stock releases are voluntary.
0: Οι ευρωπαϊκές χώρες μέχρι σήμερα είχαν επιλέξει να είναι φιδωλές με την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων και να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις μόνο σε περίπτωση έλλειψης στην αγορά καυσίμων, όχι για να ρίξουν τις τιμές.
1: Στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο θα τεθεί το ελληνικό αίτημα να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη, ώστε να δημιουργηθεί πρόσθετος χώρος για τη στήριξη της κοινωνίας. Με την Ελλάδα συντάσσονται πολλές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, σκοντάφτουν όμως την αμετακίνητη στάση του μπλοκ των Βορείων.
11: Ανεβαίνει το θερμόμετρο στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καλούνται να λάβουν τολμηρές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Το πρώτο crash test για το αν θα μπορέσουν να συντονιστούν θα γίνει στις συνεδριάσεις των Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή στο Λουξεμβούργο. Η τελική απόφαση ανήκει στους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντώνται στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Με επιστολή προς την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά τη δημιουργία ενός μηχανισμού μέσω του οποίου τα έξτρα έσοδα που μπαίνουν στα κρατικά ταμεία λόγω πληθωρισμού να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
12: Τι θέλουμε, τι ζητάμε, αν μπορούμε, γιατί η οικονομία αποδίδει, να έχουμε παραπάνω δυνατότητες να δώσουμε στήριξη στους πολίτες. Τι λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, επειδή εδώ έχω μια έκτακτη κατάσταση, αφήστε με να κινηθώ παραπάνω.
11: Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία κρατούν ενιαία στάση ζητώντας δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών τους. Στο πλαίσιο αυτό και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, έστειλε σχετική επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
13: It's normal ahead of a European Council that will be taking place in two weeks to receive contributions, ideas, suggestions from the member states. So we are looking into this and the discussions will be taken forward at the European Council.
11: Σκληρή στάση φαίνεται να κρατάει η Ολλανδία, η οποία μέχρι στιγμής δεν επιθυμεί καμία παρέμβαση. Ενώ κάπου στη μέση κινείται η Γερμανία, ζητώντας παράλληλα φορολόγηση στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών επιχειρήσεων.
14: Τι βρισκόμαστε μέσα σε μια ενεργειακή καταιγίδα. Η Ευρώπη παίρνει τα σωστά μέτρα, όπως έγινε στην περίπτωση του κορονοϊού, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα παίρνει αφού είναι σαν αποτέλεσμα της κρίσης. Δεν προλαβαίνει την κρίση.
11: Την ίδια ώρα η μία χώρα μετά την άλλη βλέπει τις αποδόσεις των ομολόγων να εκτοξεύονται σε υψηλά 20ετίας.
1: Ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Θάνος Τσίρος, είναι εδώ για να μας λύσει κάποιες απορίες που υπάρχουν για τις 120 δόσεις, όπως παραδείγματος χάρη ποιοι τελικά εντάσσονται στις 120.
15: Θα ξεκινήσουμε όμως από την πιο βασική απορία, η οποία είναι πότε θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Μας έλεγε λοιπόν το πρωί εδώ στη συχνότητά μας ο Κυριάκος Πυρακάκης ότι μέχρι τον τέλος Οκτωβρίου, θα έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος που θα νομοθετήσει και την καινούργια ρύθμιση των 120 δόσεων. Άρα λοιπόν αρχές Νοεμβρίου, μέσα Νοεμβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη προκειμένου να αρχίσει να υποδεχθεί τις αιτήσεις. Μιλάμε για μια αυτόματη διαδικασία που γίνεται όλα ηλεκτρονικά.
1: Πόσο χρόνο θα έχουν οι άνθρωποι?
15: Θα έχουν πολύ καιρό, γιατί μιλάμε για ένα επτάμηνο τουλάχιστον. Καταληκτική ημερομηνία, έτσι όπως θα νομοθετηθεί, η τελευταία εργάσιμη του Ιουνίου του 2027, άρα έχουμε ένα επτάμηνο. Αυτό τώρα το οποίο δημιουργεί κάποιες απορίες είναι το γεγονός ότι σπάνε τα χρέη σε δύο δεξαμενές. Θα δούνε λοιπόν οι τηλεθεατές μας ότι υπάρχει μία δεξαμενή, μεγάλη πρέπει να σου πω, εδώ εντάσσεται περίπου το 95% των χρεών, που είναι συσσωρευμένες οφειλές μέχρι και το τέλος του 2024. Αυτά τα χρέη είτε είναι σε εφορία είτε είναι σε ασφαλιστικά ταμεία ρυθμίζονται πράγματι σε 120 δόσεις με αυτό το επιτόκιο του 5,80%. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια δεύτερη μικρότερη δεξαμενή που έχει να κάνει με τα καινούρια χρέη. Αυτά πρέπει να ρυθμιστούν ταυτόχρονα, δηλαδή όποιος έχει και παλιά και καινούρια πρέπει να τα ρυθμίσει και τα δύο μαζί. Οι καινούριες οφειλές ρυθμίζονται σε 24 δόσεις και πάλι με το ίδιο επιτόκιο.
1: Γιατί και ο μεγάλος βραχνάς είναι τα παλιά χρέη, τα συσσωρευμένα. Θα μου πεις και τα άλλα είναι, αλλά μπορεί να τα ρυθμίσει ταυτόχρονα, αν καταλαβαίνω σωστά, έτσι.
15: Ουσιαστικά λοιπόν, και το παράδειγμά μας νομίζω ότι λύνει τις απορίες, ουσιαστικά είναι δύο δόσεις σε μία και με αυτόν τον τρόπο τακτοποιείς το σύνολο των οφειλών σου και μπορείς να βγάλεις την ασφαλιστική και τη φορολογική ενημερότητα. Το παράδειγμα λοιπόν έχει ένα χρέος 5.000 ευρώ στην πρώτη δεξαμενή, τα παλιά χρέη, και άλλα 1.000 ευρώ στην καινούρια δεξαμενή. Βλέπουν λοιπόν οι τηλεθεατές το χρονοδιάγραμμα, πώς θα εξελιχθεί. Τις πρώτους 24 μήνες λοιπόν, που ταυτίζονται οι δύο δόσεις, θα πληρώνει αυτά τα 90 κάτι ευρώ το μήνα. Από εκεί και πέρα, μόλις συμπληρωθεί η διετία, οι 24 μήνες, φεύγουν τα καινούρια χρέη από τη μέση, έχουν απεμπληρωθεί.
1: Μένει η δόση των 120 και για το μεγάλο ποσό, προφανώς.
15: Μένει πολύ μικρότερο ποσό στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ακριβώς μέχρι να συμπληρωθεί η δεκαετία και να υπάρξει πλήρης αποπληρωμή.
1: Απολύτως σαφής. Θάνο Τσίρο, ευχαριστούμε πολύ. Τα μέτρα για τα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος πυροδότησαν και πολιτική αντιπαράθεση. Τα κυβερνητικά στελέχη μιλούν για παρεμβάσεις ανάσα για την κοινωνία, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ψίχουλα και κοροϊδία.
16: Υψηλή τόνη στη Βουλή με αιχμή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ως ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση αλλά και τις 120 δόσεις.
17: Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν Έλληνα πολίτη απροστάτευτο. Η δική σας πρόταση υπολείπεται αυτό που ήδη κάναμε.
18: Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό.
19: Αυτά λοιπόν που λέμε δεν είναι λαϊκισμός. Είναι η νομοθετική αποτύπωση της αγωνίας και των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.
16: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες με μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa με την επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν να πυροδοτεί την αντιπαράθεση.
20: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
21: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας?
16: Τροπολογία για άμεσα μέτρα για την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ.
22: Η αλήθεια είναι ότι η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με αυτή την πολιτική σε τελική ανάλυση με τη μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου.
16: Πήρα στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
23: Θέλω τις 120 δόσεις. Ή μας λέγανε ψέματα τότε, ή τώρα κάνουν κάτι γιατί πιέζονται λόγω των εκλογών που θα μαυριστούν.
24: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ.
25: Συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
26: Είναι
2: ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες.
16: Στην Βουλή πάντως οι τονοί ανέβηκαν με αφορμή την επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Υπουργό Ανάπτυξης και στον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Δεν σας ρωτήσαμε αν είστε περήφανος για το γιο σας. Σας ρωτήσαμε αν υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα που λέει ότι έγινε συγκάλυψη της υπόθεσης που αφορούσε συγγενείς σας την ώρα που εσείς ήσασταν ο αρμόδιος υπουργός.
21: Έκανε την ναζιστική επιλογή όταν θέλει να χτυπήσει πολιτικό αντίπαλο να χτυπάει οικογένειες. Δεν θα ξανααναφέρεται εδώ μέσα τον γιο μου.
3: Κύριε Ανδρουλάκη, αν θέλετε να χτυπήσετε το παρακράτος και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτά δεν μπορεί να τα καταπίνετε. Ούτε να συμπράτετε σε ψευδοδιώξεις πολιτικών αντιπάλων.
25: Αποτέλεσμα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση. Αυτή την αντιπολίτευση από τη Νέα Δημοκρατία. Και όχι την αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
16: Εντός και εκτός Βουλής, η αντιπαράθεση με επίκεντρο την οικονομία κλιμακώνεται.
1: Σύνδεση με την Ντέμι Χατζή τώρα, καθώς έχουμε τις πρώτες εικόνες Ντέμι από τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη όταν φτάνει το αεροσκάφος της Fly Dubai στη Σαουδική Αραβία.
0: Ακριβώς, βλέπουμε τον Σμιτ Ματσάρ, τον ηρωικό Ινδό πιλότο της Fly Dubai, είναι σε φορείο, τον βγάζουν από το αεροσκάφος στο Τομπούκ της Σαουδικής Αραβίας, είναι τραυματισμένος στην κοιλιά και το στήθος, υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε τραυματιστεί και στο λαιμό του.
1: Ναι.
0: Είναι η στιγμή που περιμένουν ακόμα να φτάσουν οι αρχές. Αυτός που βλέπουμε είναι ο συγκυβερνήτης, ο άνθρωπος που επιτέθηκε στον κυβερνήτη και προσπάθησε να καταλάβει το αεροσκάφος. Είναι γονατισμένος ο συγκυβερνήτης και βλέπουμε τώρα τον πιλότο. Ο συγκυβερνήτης είναι ο άνθρωπος που είδαμε γονατισμένος με τα χέρια πίσω. Αυτός
1: εδώ
0: είναι
1: τον βλέπουμε. Ο συγκυβερνήτης. 3...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αντάξει, ασθενείς, συγγενείς των οποίων δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση για το ενδεχόμενο κλείσιμο της δομής.
2: Η προθεσμία που έχει δώσει ο εισαγγελέας για την εκένωση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη εκπνέει σε 13 ημέρες. Ενώ σε 4 ημέρες λήγει η προθεσμία για την εκένωση και άλλης κλινικής του ίδιου ομίλου που λειτουργεί στη Θέρμη. Καταγγελίες πάντως από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν πρόσφατα αλλά και πιο παλιά στην εν λόγω κλινική είναι ατελείωτες.
3: Η μαμά μου έπαθε μια αλλίωση που δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει ούτε να κουνηθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είχε πει κανένας να την ταΐσει. Πήγαμε ένα κάρο πάμπες και η γυναίκα δεν ήταν αλλαγμένη. Δεν ήταν ταϊσμένη. Δεν είχε πάρει τα φάρμακα. Αυτό είναι πέρσι το 26 Ιανουάριο.
2: Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία μιας γυναίκας, σύμφωνα με την οποία το ΆΜΚΑ της χρησιμοποιήθηκε από γιατρό της κλινικής για την συνταγογράφηση φαρμάκων στο σύζυγό της, ο οποίος νοσηλεύτηκε εκεί το 2025.
4: Το ΕΟΠΗ, όταν πήρε, με ρώτησε εμένα εάν τα παίρνω. Και λέω, όχι, εγώ δεν έχω άσμα, δεν έχω τίποτα. Μήπως εννοείται, λέω, το σύζυγο που νοσηλεύτηκε πριν από ένα μήνα, γιατί είχε ένα μήνα, λέω, που πέθανε στον Ευαγγελισμό. Και οι άνθρωποι τα χάσανε εκείνη την ώρα. Όχι, λέει, είναι το δικό σας το ΆΜΚΑ και το δικό σας το όνομα. Μα δεν την ξέρω, λέω, τη γιατρό που τα έγραψε. Δεν έχει δει, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Στο φόντο όσων βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο ΕΟΠΗ ξεκίνησε κατεπίγουσα έρευνα στο σύνολο των κλινικών που ανήκουν στον όμιλο. Νοσηλείες, αποζημιώσεις και ιατρικές πράξεις ελέγχονται ξονυχιστικά και με αναδρομικότητα.
5: Δέσποινα κριτικού στη σύνδεσή μας, παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Βλέπουμε εδώ ότι είχε στηθεί μια φάμπρικα με συνταγογραφήσεις τώρα. Έχεις περίπτωση, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Γυναίκας που λέει, με πήραν τηλέφωνο και μου λένε να γράψουν στο ΆΜΚΑ φάρμακα, χωρίς να είναι άρρωστος ο άνθρωπος, ο άντρας της.
1: Τα φάρμακα αυτά δεν ξέρουμε που κατέληξαν. Η γυναίκα τουλάχιστον δεν ξέρει, μιας και το οξυγόνο και τα φάρμακα για το άσθημα που γράφτηκαν στο δικό της ΆΜΚΑ φέρεται να μην τα πήρε ούτε ο σύζυγός της, αλλά άγνωστος άνθρωπος. Αυτό έχει ξανασυμβεί σε ΆΜΚΑ ασθενών που δεν είναι καρκινοπαθείς να γράφονταν φάρμακα καρκινοπαθών και σε ΆΜΚΑ τρίτων ασθενών να γράφονται πάρα πολλά φάρμακα τα οποία πιθανότατα να διαμοιράζονταν. Αυτό είναι και ένα στοιχείο το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών στην έρευνα παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τόσο ο εισαγγελέας εφετών που έκανε την προκαταρκτική όσο και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και η Περιφέρεια Παναγιώτη.
5: Λοιπόν, Δέσποινα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκεί αποκαλύπτονται πράγματα τα οποία χρήζουν όχι διερεύνησης. Εδώ είναι εξωφρενικά αυτά που ακούγονται. Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες και στα δελτία ειδήσεων του Earth News, βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη Γαλλία. Καθώς στους δρόμους των μεγάλων πόλεων κλιμακώνεται η ένταση, με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις και να καταγράφονται επεισόδια και συλλήψεις. Οι μαθητές ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία.
6: Πυκνοί καπνοί καλύπτουν τον ουρανό του Μπορντό. Δεκάδες σχολεία σε όλη τη Γαλλία καίγονται. Λεωφορεία, ακόμα και πυροσβεστικά οχήματα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Μασκοφόροι ρίχνουν βόμβες μολότοφ στην είσοδο του λυκείου Νέλσον Μαντέλα στην Άντι. Η φωτιά φουντώνει.
7: Au moment où il y a eu les premiers départs de feu, il y avait encore des gens à l'intérieur et juste devant la porte.
6: Διευθυντής σχολείου στη Μασαλία κατήγγειλε πως του επιτέθηκαν και τον έλουσαν με βενζίνη. Οι κινητοποιήσεις με αφορμή τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις γεμάτες τάξεις, τις άθλιες υποδομές που ξεκίνησαν από το Παρίσι έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη Γαλλία. Σε Νάντι, Μπορντό, Λίλ, Λιόν, Στρασβούργο και Μασαλία οι δρόμοι έχουν μεταδραπεί σε πεδίο μάχης. Οι συλλήψεις εκατοντάδες, οι εικόνες χάους και η οργή φουντώνουν σαν τη φωτιά. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν πλέον στις διαμαρτυρίες εκατοντάδες. Μαζί τους και οι φοιτητές των πανεπιστημίων. Οι περισσότεροι μαθητές πάντως, αν και οργισμένοι, δεν συμφωνούν με τους βανδαλισμούς.
8: C'est un peu chaud, hein?
9: C'est pas les lycéens qui ont mis feu. En fait, c'est des gens qui sont venus juste pour tout brûler.
6: Και καταγγέλουν αστυνομική βία.
10: On peut pas laisser passer ça. Ça fait une semaine que ça commence et je pense que ça va pas s'arrêter, honnêtement.
6: Η γαλλική κυβέρνηση που κατηγορεί το αριστερό κόμμα ανυπότακτη Γαλλία για υποκίνηση ταραχών πραγματοποίησε σύσκεψη διαχείρισης κρίσης και ανακοίνωσε πλατφόρμα διαλόγου για την καταγραφή των αιτημάτων.
5: Τη δημιουργία ενός εγχειρήματος με εθνική εμβέλεια για τους ασθενείς με άνοια με κεντρικό πόλο, το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου για την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές.
11: Το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο για την άνοια θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2027. Θα εξυπηρετεί δωρεάν έως 160 ωφελούμενους ημερησίως, παρέχοντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας όπως νοητική ενδυνάμωση, εργοθεραπεία και μουσικοθεραπεία, υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη συγγενών και φροντιστών.
12: Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα δυστυχώς το οποίο συνοδεύει μία νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας και η οποία συνδέεται και με την δημογραφική τάση του πληθυσμού όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Η υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν.
11: Η ανακαίνιση του χώρου, η αγορά του εξοπλισμού και τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της μονάδας θα χρηματοδοτηθούν χάρη σε δωρεάν των μελών της Πρωτοβουλίας 21 που συμπράττουν στο εγχείρημα αυτό ύψους 4.049.000 ευρώ ενώ το αυτοκίνητο έχει παραχωρηθεί από την τοπική εκκλησία.
12: Θεωρώ σημαντικό ότι την υλοποίηση του σχεδίου, αγαπητέ κύριε, θα την έχει η ΑΕΜΗ, είναι ο βραχίωνας του Υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για ένα στρατηγικό βήμα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας με την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς στα Γιάννενα, στο Κιλκής, στην Καστοριά, στη Λακωνία, στη Ροδόπη, αλλά και μια δεύτερη στην Αθήνα.
13: Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια με πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό, θεραπευτική αντιμετώπιση.
11: Η δημιουργία ενός νέου πρότυπου κέντρου συμπληρώνει την ευρύτερη πανέμβαση που υλοποιείται από την πολιτεία για υποστήριξη ανθρώπων με άνοια και συναφείς διαταραχές.
5: Με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία γιορτάστηκε η μέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Για πρώτη φορά παρέλασαν στρατιωτικά τμήματα από ξένες χώρες στο πλαίσιο διεύρυνσης των αμυντικών συνεργασιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου.
14: Η εκπλήρωση της ευτυχούς λύσεως του Κυπριακού υπήρξε το άνοιγμα των στρατοπέδων συγκεντρώσεως και η απόλυση των κρατουμένων εις αυτά Κυπρίων πατριωτών.
15: Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας σήμανε την αποτείναξη της Βρετανικής απεικιοκρατίας και ήταν αποτέλεσμα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, αν και δεν επετέχθη ο στόχος της ένωσης με την Ελλάδα. Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας σημαδεύτηκε από μια σειρά κομβικών γεγονότων. Από τα διοκινητικά επεισόδια, την Τουρκανταρσία, ως τον τραγικό επίλογο με το πραξικόπημα του Ιουλίου και την εισβολή του 1974. Έκτοτε, η παράνομη τουρκική κατοχή συνεχίζεται. 66 χρόνια μετά, ο αγώνας για την επανένωση του νησιού δεν έχει σταματήσει σε μια περίοδο που η Κύπρος εμφανίζεται πιο ισχυρή διπλωματικά και αμυντικά. Η παρουσία στρατιωτικών τμήματων από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Βρετανία ισχυροποιούν τη θέση της Μεγαλονήσου.
16: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727. 934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
8: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων.
15: Στη φετινή παρέλαση ξεχώρισαν τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που προμηθεύτηκε η Κύπρος από το Ισραήλ. Το Barak MX, σαν αυτό που επέλεξε η Ελλάδα ως μέρος της ασπίδας του Αχιλλέα, βρίσκεται ήδη αναπτυγμένο στη Μεγαλόνισο.
17: Θα συνεχίσουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα να ενισχύουμε και να εξυγχρονίζουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες, να αναβαθμίζουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες.
15: Εντυπωσιακά ήταν τα πεζοπορά τμήματα τόσο της ελληνικής δύναμης Κύπρου όσο και των ειδικών επιχειρήσεων, ενώ ξεχώρισαν τα μη επανδρομένα μέσα, είτε αεροσκάφη είτε πλωτά.
5: Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο Μαξίμου. Έχουμε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Ο Γιώργος Σιδέρης είναι εκεί. Με τι αντικείμενο, Γιώργο?
18: Παναγιώτη, η χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθήσει η Αθήνα από εδώ και στο εξής, όσο είναι προεδρεύουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θεωρείται ένα από τα κομβικά σημεία τα οποία θα συζητηθούν στο κυβερνητικό συμβούλιο. Παράλληλα, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι η συνεχιζόμενη έκρηθμη κατάσταση, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο και δεν έχει σταματήσει στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις περιοχές του κόλπου. Και σε αυτό το σημείο θεωρείται κομβική σημασία η ανάλυση η οποία θα γίνει τόσο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και από τον αρχικό του Γενικού Επιτελείου αναφορικά με την τύχη των ελληνικών πάτριων, οι οποίοι εδρεύουν από το 2021 στο Ριάντα. Υπάρχουν δύο σενάρια και τα οποία τίθενται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή του Κυβερνητικού Συμβουλίου. Το πρώτο είναι η επιστροφή τους, ο επαναπατρισμός δηλαδή, και από την άλλη η μικρή παραμονή. Αναλόγως της κατάστασης η οποία επικρατεί, η οποία παραμένει έκρηκτη, πρέπει να σου στη Σαουδική Αραβία. Να υπενθυμίσω μόνο ότι την περασμένη εβδομάδα, για ακόμη μια φορά, η 7η φορά που ενεπλάκησαν οι ελληνικοί Patriot σε μια αναχύτηση και κατάρριψη ενός βαλιστικού πυράβλου και ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους των Χούθη. Τέλος, από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα περάσουν και ακόμη 8 προγράμματα τα οποία αφορούν την πολεμική αεροπορία με κύριο, ακριβώς με κύριο εξοπλιστικά.
5: Είχαμε και μια ναύτεξε, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
18: Ακριβώς, είχαμε μια ανάπτυξη, έχουμε και την αντίδραση και από την πλευρά των διπλωματικών πηγών, οι οποίες εκείνο το οποίο λένε είναι ότι η Τουρκία εκείνο το οποίο έκανε είναι για ακόμη μια φορά να αναγγέλει μια παράνομη ναυτική οδηγία σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού μεταξύ Τουρκίας και του ψευδοκράτους. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη μονομερή ενέργεια, τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές, λοιπόν, και λένε μάλιστα ότι οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, Παναγιώτη.
5: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε σε ένα πρωτοφανές θρίλερ το οποίο εξελίχθηκε και αφορά την εκτέλεση της θανατικής ποινής της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί. Η 50χρονη παρέμεινε τελικά ζωντανή παρά τη χορήγηση δύο θανατηφόρων ενέσεων. Η Πάικ καταδικάστηκε για την άγρια δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995, όταν η ίδια ήταν 18 ετών.
19: Η καρδιά της θανατοποινήτησας Κρίστα Πάικ εξακολουθούσε να χτυπά μετά την υποβολή της σε δύο θανατηφόρες εγχύσεις κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της στο Τενεσί.
20: The curtains open again. Three minutes later, she's snoring very loudly at that point. Mouth open, snoring.
19: Η Πάικ δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Ήταν ακόμη ζωντανή.
21: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that,
22: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
23: Yanis Florignotti.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Άρης Αλεξίου, Ελένη.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε κυρίες και κύριοι για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μίλης μονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες, σπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς

0: κόρη.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο

0: 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Every Scondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ήρων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He's Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κάς ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Taos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Taos Springs. Αχέπα θάμπονα. Σας περιμένουμε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός τραγούδι.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Αφροδίτη Μάνο. Αμόρε Μίο.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Ropes.
2: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των Ινών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν

Hair and Skin Care Treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώ

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Οπότε μέσα από τα αρχικά βίντεο που κάναμε περιπέτειες στο Πήλιο και γυρίζουμε.
0: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος. Ο Χιονάδρος.

έλεγα. Έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις.

πολύ σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Krigore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Krigore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπε Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Ο μαθητής από τον Ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Lynn Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζί.

0: σου κρατά την καλύτερη συνέχεια.
1: Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Καζατζίδης, Μαριλένα.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: ζουν σαν
1: να σ' αγαπάω.
2: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι το Άποσπριλς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
3: Γιατί Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Και σε θα που διάλεξε στο Κεστανίδη δυνατά. Κόσμος 96. Όλος κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Έμπτυ υποδιοκτήριο. Η χοροδία της ΕΡΤ. Στο γονικό παιδρικό ναό Αγίου Διονυσίου Παγίτη. Λουξ Έρνα. Ανασυνθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Η φωνή της χοροδία και το εκκλησιαστικό όργανο.

συνδυάζονται με το σκηνό σε συνθέσεις 20ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόιντεν, Βουίτακλ, Ματίας Κιγκαδού, Χοροδία Ρισεφ, Εκκλησιαστικό Όργανο, Ελένη Κεβενδίδου, Μουσική Ευθύνση, Μιχαλής Παπλού, 5η-1η Οκτωβρίου, στον Καθολικό Θρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρέπαϊτη, στις 8.30 το βράδυ. Ίσως ελεύθερη, θα τηρηθεί η απροτέρητας.

0: Pressing those keys.
1: You know me to involve you in my mistake.
2: What is your end?
3: Όλα όσα κρεμπετσόλης και λησπρωτές του Άντων.
4: Do you love enough to spend your life?
3: Η δεδομένη βρετανική σειρά που κατέκτησε το γυμνάδος μήνος.
5: For once in your life, he's just...
3: Άντων Άμπη. Τετάρτη και Πέμπτη στις 7 το βράδυ. Δύο ώρες για το back. Κάθε επεισόδιο χωρίς διακόπη. Μεγάλες ξένες σειρές στην ΕΡΤΕΝΑ.

0: Ημερής η Παγκυρική, εδώ που μας οδηγεί σε έναν διαφορετικό τόπο και κάθε τόπος με συζήτουσαν.
1: Τι κάνουμε, καλώς ήρθες.
0: Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Καλά είσαι.
1: Καλά δόξα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, σε γνωρίζω.
1: Χαρά μου. Πώς ήρθατε μου, γενικά.
0: Σε παρακαλώ.

0: Λέω λεμόνι και τα σύγχρονα με κυρία. Με τα μιλήσματα μου.
1: Πώ ήρθε αυτή, πώ το κόλλησε τώρα αυτό.
0: Καλά τώρα, έχει γίνει πολύ τη μόδο η μαγειρική.
1: Ναι,
0: και στο ψήσμα όμω. Και βάζω και δυο μου.
1: Άρα διαφορά που κάνει.
0: Ναι,
1: αυτή είναι. Με αλληλικέ ικανότητε τη ανέβη.

0: εσκαλώνοντας ή από μικρός. Έχεις γεννηθεί αλλά μεγάλο στα αστατικά.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, ουσιαστικά στην πορεία να μου. Πόσο να πήρε Απέλ, πόσο να πήρε. Πήρα Άντζελ, με πήγα ήταν για τα καπλά ξημέρα.
0: Όντως τσελεπέντε πήρε.
1: Τα καπλά σου και στα τρικαλά εννοείται πιάνω.

0: γιατί την αγαπώ. 10 πλήνα διακοπές, 95-2005 κουφονίσια κάθε χρόνο.
1: Πήγε στη σωστή αγγλικής κουζίνας. Είναι ένας λιτός καρπός που μέσα από την απλότητά του αναδεικνύει τη δύναμη της ελληνικής γης. Πάμε λοιπόν να δούμε.

0: βίντεο για το φάβα της Αμοργού.
1: Λόγω του ατολότερου νησί των Κυκλάδων που βρίσκεται στις μικρές Κυκλάδες του απέραντου Αγίου διατηρεί μια αγροτική ζωή που θα μας δώσει αιώνες στις λιγοστές βροχές και στους δυνατούς ανέμους του Αιγαίου.

στήλη της Μόαρακα καλλιεργείται στο νησί τουλάχιστον από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η καλλιέργεια είναι εξαιρική χωρίς τεχνητό πότισμα και γίνεται στις πλαγιές και στις λιμάνια.

ως δίπλα από τον οποίο βρισκόμαστε. Τα νερά του ενώθηκαν σε μία απόσταση η οποία ήταν παρκαρισμένα στις όχθες του ποταμού και παρασύρθηκαν στη συνέχεια από τα ορμητικά νερά, έσπασαν το σημείο που μπορούν να έχουν πρόσβαση.

δραστικών τουριστικής επιχειρήσεις και όσων εργάζονται και στις ξενοδοχειακές μονάδες εδώ στο Παρελιακό Μέτωπο, μπορούν να βγουν από αυτά τα σημεία. Να σας πω ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτή την ώρα δεν βλέπετε το νερό που, όπως μας είπαν και οι συνάδελφοι,

φτάσουμε εμείς στο σημείο, ήταν ο όγκος του νερού ήταν πολύ μεγάλος. Τα νερά, όπως θα σας δείξω, ανέσω μου τάφης, είχαν καλύψει το οδόστρωμα. Τώρα βλέπετε μόνο φερτά υλικά όσο μας... Η αγωνία των κατοίκων είναι μήπως έχουμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς όλοι γνωρίζουν

Η ένταση των φαινομένων θα είναι μεγαλύτερη τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα. Εδώ από ό,τι μάθαμε υπήρχε... Έχουν ενημερωθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Αλλά πάλι ήταν κατά τη διάρκεια της νύχτας τα μηνύματα 112.

0: υπήρχαν άλλες συνέπειες, άρεστες συνέπειες από την ένταση των φαινομένων που αμένε να περαιτέρω να έχουμε μια έτσι διακύμανση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που
1: λίγο μετά το μεσημέρι, τον νεκρό κτηνοτρόφο.
2: Ακριβώς, Αντρέα.

0: έχεις πάλι προχή να του κοκκλαπάντες. Όσο δείχτηκε κατά την επιστροφή του σπίτι, είχε να πέσει να πέφτει.
1: Λοιπόν, έχουμε ρόγμα στη σύνδεσή μας, θα πρέπει να σε διακόψω. Ενώ δεμένα, γραμμάτω τα πλοία και στο λιμάνι του Πειραιά, τα τυχή πλοία για τον εργοστήριο.

0: κανονικό.
1: Με εξαίρεση, Αντριάννα, τα που βλέπεις το 10 ώρα το βράδυ, έχουμε και το πλοίο Έλυρος, το οποίο βρίσκεται πίσω μου για τα Χανιά. Με εξαίρεση λοιπόν τα πλοία της Κρήτης, αλλά και του Ισχύου Μυτιλίνης, το Αριάδη, που για νωρίτερα, και από τη Ραφέντα και

πολύ σωστά είπες, έχουμε καθόλου δρόμο για σήμερα. Γιατί έχω κλείνει τις οδικοί εταιρείες που δραστηριοποιούνται αύριο Παρασκευή. Περιμένουμε και αύριο ανάλογες καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε και τους μετεωρολόγους νωρίτερα και το δελτίο. Και πλέον για το βράδυ δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν έχουμε και προγραμματισμό.

Gondo Beer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: είχε διατελέσει μάλιστα και πρόεδρο τη τοπική κοινότητα Καρινών του Αγίου Βασιλείου τα προηγούμενα χρόνια.
1: Θα ξεκίναγα λέγοντας ότι αν είχαμε μία φορά την προσοχή στην Κρήτη μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα μέχρι και την Κυριακή το
2: βράδυ,
1: περίοδος

Ίδια ένταση είναι και για μεγαλύτερη διάρκεια. Mm-hmm. Αυτό τώρα έρχεται να προσθεθεί στη βροχή που βλέπουμε ότι ήδη πέσει, 309, κατεβαίνει προς τις βουθές της Κρήτης. Οπότε οι περιοχές που βγάζουν σε ποτάμια, σε χυμάρους και τέτοια, θέλουν τεράστια προσοχή. Και μέσα στο Σάββατο που θα αυξομειώνει

0: Έτσι, θα έχουμε πολύ ενεργόμαστε.
1: Και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
0: Όπου λέμε και στο χαρτί, λοιπόν, έχουμε βροχές για λίγο έντονες στην Εύβοια αύριο. Μεγάλη προσοχή βέβαια στην Κρήτη. Όπως θα δούμε και στο χάρτη, οι άνεμοι που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ και αύριο. Mm-hmm.

0: το
1: σάρουμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το θρίλερ με την PC's Fly Dubai εξακολουθεί να μονοπολεί τη διαδικασία επικαιρότητα. Συμπίζουν τον μενόμενο συγκυβερνήτη.

Φαντάζομαι Γάζα μόλις κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Στενοφού αστυνομίες πέφτουν. Έξω από το πυλωτήριο διακρίνεται τραυματισμένος με τα χέρια. Έχουν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εξ αυτών, οδοντίατρος που είχε ιατρικές γνώσεις, του έσωσε τη ζωή και κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία. No sleep.

0: υπόλοιπο πλήρωμα να παρέμβουν και να αποτρέψουν την καταστροφή.
1: We need video.
0: Επιβάτες ουρλιάζουν.
2: Life of a lifetime.
3: Bavin, Lali, Kamada Kode.

0: Υπόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, με τον Περές αναμένεται να γνωρίζουν εντός των επόμενων ημερών αν ο συγκυβερνήτης είχε διασυνδέσει.
1: The attacker, the co-pilot, we know that he underwent, he was suicidal.
0: Ερωτηθείς για το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως είναι μια απίστευτη ιστορία.

0: Η υπηρεσία εταιρεία πάει στο Ισραήλ προχώρησε σε αναστολή πτήσεων της Fly Dubai στη χώρα.
1: Την ανάλυση της διεθνών ειδήσεων από ψωρίου.
2: Κίνητρα νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε εξήγηση, δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε όμως κάποιους πρωταγωνιστές σε αυτή την ιστορία.

ακούν τα χειρότερα. Πρωτίστως ήταν ο Ινδός πιλότος του Boeing, Σμιτ Ματσά. Γιατί αν και τραυματισμένος, φέρεται ήταν τελικά αυτός που ξεκλείδωσε. Καυλικός Χιανίπ Χαγιούν. Τουλάχιστον εντυπωσιακά τα όσα είπε ο ίδιος ενώπιον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, γίνεται σε τηλεοπτική.

0: μητήρα με αμερικανικά δυστυχήματα.
1: Ναι, ναι, εντυπωσιακό ομολογουμένω, έτσι.
0: Εντυπωσιακό, εντυπωσίασε όπω είναι το ίδιο και τον Αμερικανό Ραγιουάν, ο εικονισμό και ο Ισραηλινό τραπεζίτη

0: επιβάτες που θέλουν να είναι βρετανικής καταγωγής. Δηλαδή, θα σου έλεγα ότι όλοι αυτοί.
1: Οι άνθρωποι ήταν εκεί, έδρασαν ακαριά πραγματικά. Είχαν εξαρτηθεί αντί και δύναμη να το πούμε. Έτσι. Λίγο, υπάρχει κάποιο στοιχείο εκεί.
0: Θα σου έλεγα ότι στρέφονται στο τι συνέβη ακριβώς μέσα στο πιλωτήριο. Γιατί στο Ισραήλ πριν από

0: λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα με μίσος για τους Εβραίους.
1: Στην υπόθεση Μαζονάκη παραιτήθηκε ο δεύτερος δικηγόρος της Λαγκιδός. Τόσο είπε προανακριτικά και τα οποία αναιρούν τους...

0: Εχθές οι εξελίξεις. Ο Νίκος Αλεκνδρής, ο οποίος την εκπροσωπούσε σε ανακοίνωση. Τη Πανταζή, ο οποίος αναφέρει ότι αρέσει του γόρου που την εκπροσωπούσε.
1: Για να αποφευχτούν δε παρανοήσεις, η κυρία Γιώτα Γάμα διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις.

0: προηγουμένου δικηγόρου.
1: Αναισθησιολόγος, η οποία είχε δεχθεί τηλεφώνημα από το ιατρείο της Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανέμα από την 56χρονη νοσηλεύτρια που είχε καταθέσει τις προηγούμενες αστυνομία, ότι ο Γιώργος Ζωνάκης ήταν χωρίς αναπνοή, χωρίς φυγμό και...

0: δεν ζήμηκαν.
1: Η διασώστηκε, έκανε τη δουλειά του όπως προβλέπει, δηλαδή τήρησαν το πρωτόκολλο.
0: 50χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ κατέθεσε επίσης ότι ο 50χρονος ζητρός υποδιαρρύνει στο Γιώργο Μαζόνι και από τους δύο γιατρούς δεν είχε ζητήσει.
2: Ήταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, υπέρογγες χρεώσεις.

0: συνθήκες νοσηλείας, αλλά και οι συνταγογραφήσεις με διαφορετικά άμκα.
1: Δεν ξέρουμε. Ακόμα δεν γνωρίζουν κάτι οριστικό, μας είπανε.
2: Όσα ήρθαν στο φως, αναπόφευκτα προβληματίζουν. Ακόμη και εκείνους που...

0: είχαν παράπονα όπως λένε.
1: Αυτή τη στιγμή στην κλινική της Οδού Παπαναστασίου παραμένουν 46 ασθενείς, συγγενείς των οποίων δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση για το ενδεχόμενο
0: μήλου που λειτουργεί στη Θέρμη. Οι καταγγελίες

0: Παντός από συγγενείς ασθενών που συλλέφθηκαν πρόσφατα αλλά και πιο παλιά στην εν λόγω κλινική.
1: Αντιπάντες ήταν καταρμένοι, δεν ήταν ταρισμένοι, δεν είχε πάρει τα φάρμακα, αυτός έγινε πέσει.
0: Εκεί τα 25.
2: Το ΕΟΠΗ όταν πήρε νερό.

0: εμένα εάν τα παίρνω. Και λέω όχι, εγώ δεν έχω άσμα, δεν έχω τίποτα. Μήπως εννοεί, δεν την ξέρω, λέω, τη γιατρό που τα έγραψε, δεν έχει δει, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Στο φόντο όσων βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο ΕΟΠΗ ξεκίνησε κατεπίγουσα έρευνα στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: των κλινικών.
1: 20 λεπτά του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, και τις επόμενες μέρες η έκπτωση αυτή θα περάσει στις αντλίες.
0: Στα μεγάλα αστικά κέντρα άρχισαν να προμηθεύονται πετρελαίου κίνησης με την επιπλέον έκπτωση των 5 τον αλαλίτρο, ενώ περιφέρεια και νησιά θα ακολουθήσουν.

0: επόμενες.
1: Δεδομένα και σε αδειμά του 2021 που είπατε θα γίνει 2-10.
2: Μάλιστα.
1: Διότι θα περάσουν τα 5 λεπτά, διότι τα.
0: Δολαρίων αναβαρέλη, ποτέ δολάρια την Τετάρτη. Και ουδής μπορεί να δικινδυνεύσει πρόβλεψη, όσο τα μέτωπα σε Ιράν, Ιμένη και Ουκρανία παραμένουν.
2: Φτάσεις διεθνώς, να διαταχύει και πάλι.

0: μεγάλη ακρίβεια.
1: Στη δύσκολη αυτή κατάσταση έρχεται να προσθεθεί η επαναφορά της απειλής για απαγόρευση.
2: About it. I speak to Chris and Doug about it a lot. They sort of think it'll help diesel, but it might raise the price of other things.
3: The International Energy Agency stopped.

0: έχει ζητήσει επιτακτικά καθώς μπορεί να δώσει πολύτιμη ανάσα ρευστότητας σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Το ζητούμενο από όλη την αγορά θα δώσει ανακόμιση σε επαγγελματίες, εμπόρους αλλά και ιδιώτες.
2: 109,7 δισεκατομμύρια ήταν το Σεπτέμβριο τα χρέη προς την εφορία, με τους οφειλέτες να πλησιάζουν τα 4 εκατομμύρια. Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανήλθαν στα 52,4 δις το τέλος Ιουνίου, ενώ οι οφειλέτες ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο.
3: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε ομιλία του σε ένα διεθνές φόρουμ στη Μόσχα διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, ξεκαθάρισε Δημήτρη Δαλιάνη ότι αν απειληθούν στρατηγικής σημασίας στόχοι της Ρωσίας, τότε η απάντηση, όπως είπε, θα είναι ηχηρή.
4: Ο πρόεδρος Πούτιν ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται
5: να απειληθεί
4: στην Ευρώπη. Απίθυνε όμως ξεκάθαρη προειδοποίηση.
5: Σπίτι,
4: αν απειληθεί το Καλίνιγκραντ, η Ρωσία μπορεί να απαντήσει με όσα μέσα διαθέτει στο πλωστάσιο. Να θυμίσουμε πως το Καλίνιγκραντ είναι ο στρατηγικής σημασίας θύλακας της Ρωσίας στην Βαλτική. Βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία. Το τελευταίο διάστημα σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις στην Βαλτική, ενώ την ίδια περίοδο κράτη τη περιοχή. Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος σε άλλες μια της ομιλίας του είπε πως δεν αποκλεί το ενδεχόμενο μεγάλες δυνάμεις να κάνουν χρήση όπλων μαζικής καταστροφής και τόνισε πως κάτι τέτοιο πρέπει να αποκλειθεί.
5: Δεν είμαι έτοιμη για την ίδια σε εξόδους.
3: Να παρακολουθήσουμε τα όσα είσαι.
5: Σε παρακαλώ, μη μου θυμώνεις.
6: Καλή δουλειά, το μαύρο. Ну, конечно, нет. Мы же знаем известное высказывание. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого.
5: Έλα, Διονύση.
3: Κλίμα των επιέντασης στη Γαλλία με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις και να καταγράφονται επεισόδια και συλλήψεις. Οι μαθητές ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία.
7: Πυκνοί καπνοί καλύπτουν τον ουρανό του Μπορντό. Δεκάδες σχολεία σε όλη τη Γαλλία καίγονται. Λεωφορεία, ακόμα και πυροσβεστικά οχήματα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Μασκοφόροι ρίχνουν βόμβες μολότοφ στην είσοδο του λυκείου Νέλσον Μαντέλα στην Άντι. Η φωτιά φουντώνει.
8: Au moment où il y a eu les premiers départs de feu, il y avait encore des gens à l'intérieur et juste devant la porte.
7: Διευθυντής σχολείου στη Μασαλία κατήγγειλε πως του επιτέθηκαν και τον έλουσαν με βενζίνη. Οι κινητοποιήσεις με αφορμή τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις γεμάτες τάξεις, τις άθλιες υποδομές που ξεκίνησαν από το Παρίσι έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη Γαλλία. Σε Νάντι, Μπορντό, Λίλ, Λιόν, Στρασβούργο και Μασαλία οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Οι συλλήψεις εκατοντάδες, οι εικόνες χάους και η οργή φουντώνουν σαν τη φωτιά. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν πλέον στις διαμαρτυρίες εκατοντάδες. Μαζί τους και οι φοιτητές των πανεπιστημίων. Οι περισσότεροι μαθητές πάντως, αν και οργισμένοι, δεν συμφωνούν με τους βανδαλισμούς. Και καταγγέλουν αστυνομική βία.
9: On peut pas laisser passer ça. Ça fait une semaine que ça commence et je pense que ça va pas s'arrêter honnêtement.
7: Η γαλλική κυβέρνηση που κατηγορεί το αριστερό κόμμα ανυπότακτη Γαλλία για υποκίνηση ταραχών πραγματοποίησε σύσκεψη διαχείρισης κρίσης και ανακοίνωσε πλατφόρμα διαλόγου για την καταγραφή των αιτημάτων.
3: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση και διαξυφισμούς Φλωρίδη Πασόκ έχει προκαλέσει η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Η δικαιοσύνη έχει πλέον τον λόγο, τονίζει η κυβέρνηση, για παραδοχή αλλίωσης του χώρου με στόχο τη συγκάλυψη της τραγωδίας στα Τέμπη, κάνει λόγο η αντιπολίτευση.
10: Συνεχίζεται η πολιτική σύγκρουση που πυροδότησε η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με το Πασόκ να ζητά την αποπομπή του Γιώργου Φλωρίδη και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
11: Δηλαδή να παραιτηθώ εγώ, που λέγοντας αυτή τη φράση συνόψιζα όλη την απάτη και τη συνωμοσία που οργάνωσαν και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς σας ακούγεται αυτό?
12: Κύριε Φλωρίδη, όσο μένει, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το αν θα υπάρχει ανοιχτός, καθαρός διάδρομος στη δικαιοσύνη για να κάνει τη δουλειά της.
10: Γιατί η κυβέρνηση δεν τίθεται ζήτημα παραίτησης του Γιώργου Φλωρίδη, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εγκαλώντας την αντιπολίτευση ότι εργαλειοποιεί πολιτικά το βούλευμα.
13: Όχι, δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη. Είναι ένα πράγμα η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη και θα καταλήξει τελικές της αποφάσεις, και ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πράγμα όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε στην Ελλάδα και είναι το περιβόητο μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός παράνομου φορτίου.
10: Στο στόχαστρο της κριτικής της αντιπολίτευσης οι κυβερνητικοί χειρισμοί.
14: Η συγκεκριμένη αυτονόητη εξέλιξη αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τόσο καιρό. Τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.
12: Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ. Ο Φλωρίδης που δεν παρατείται ή ο πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο?
13: Υπάρχει ο φυσικός και ηθικός αυτούργος αυτής της εντολής για συγκάλυψη και μπάζωμα. Ο πρωθυπουργός της χώρας
15: δέχτηκαν την αλλίωση του τόπου αδιαμαρτύρητα για να μην χάσουν την εύνοια της κυβέρνησης.
16: Παραπεμπτικό βούλευμα για Τριαντόπουλο, Αγοραστό, Χαρακόπουλο, Παπαγεωργίου με σαφείς σκέψεις του Συμβουλίου Εφετών που σημαίνουν παραπομπή Μητσοτάκη.
10: Μετά τη διαβίβαση του βουλεύματος η Βουλή μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για τη συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου. Ο Νικήτας Κακλαμάνης ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τη λίστα των υποψηφίων ανώτατων δικαστών, με την κλήρωση να αναμένεται εκτός απροόπτου μέσα στον Οκτώβριο.
17: Τη δημιουργία ενός εγχειρήματος με εθνική εμβέλεια για τους ασθενείς με άνοια, με κεντρικό πόλο τον Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, έθεσε ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές.
18: Το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2027. Θα εξυπηρετεί δωρεάν έως 160 ωφελούμενους ημερησίως, παρέχοντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας όπως νοητική ενδυνάμωση, εργοθεραπεία και μουσικοθεραπεία, υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη συγγενών και φροντιστών.
19: Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα, δυστυχώς, το οποίο συνοδεύει μία νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας και η οποία συνδέεται και με την δημογραφική τάση του πληθυσμού, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Η υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν.
18: Η ανακαίνιση του χώρου, η αγορά του εξοπλισμού και τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της μονάδας θα χρηματοδοτηθούν χάρη σε δωρεάν των μελών της Πρωτοβουλίας 21 που συμπράττουν στο εγχείρημα αυτό, ύψους 4.049.000 ευρώ, ενώ το αυτοκίνητο έχει παραχωρηθεί από την τοπική εκκλησία.
19: Θεωρώ σημαντικό ότι την υλοποίηση του σχεδίου, αγαπητέ κύριε, θα την έχει η ΑΕΜΗ, είναι ο βραχίωνας του Υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για ένα στρατηγικό βήμα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας με την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς στα Γιάννενα, στο Κιλκής, στην Καστοριά, στη Λακωνία, στη Ροδόπη, αλλά και μια δεύτερη στην Αθήνα.
20: Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια με πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό, θεραπευτική αντιμετώπιση.
18: Η δημιουργία ενός νέου πρότυπου κέντρου συμπληρώνει την ευρύτερη πανέμβαση που υλοποιείται από την πολιτεία για υποστήριξη ανθρώπων με άνοια και συναφείς διαταραχές.
17: Με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία γιορτάστηκε η Μέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου. Για πρώτη φορά παρέλασαν στρατιωτικά τμήματα από ξένες χώρες στο πλαίσιο διεύρυνσης των αμυντικών συνεργασιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου.
21: Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας σήμανε την αποτείναξη της Βρετανικής Απικιοκρατίας και ήταν αποτέλεσμα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, αν και δεν επετέχθη ο στόχος της ένωσης με την Ελλάδα. 66 χρόνια μετά, ο αγώνας για την επανένωση του νησιού δεν έχει σταματήσει, σε μια περίοδο που η Κύπρος εμφανίζεται πιο ισχυρή διπλωματικά και αμυντικά. Η παρουσία στρατιωτικών τμήματων από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, την Γαλλία, την Βρετανία ισχυροποιούν τη θέση της Μεγαλονήσου στην Ανατολική Μεσόγειο.
22: Προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμού ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον
0: τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
1: Ρίγη συγκίνηση σκόρπισαν τα δύο F-16, τα οποία πέταξαν στους κυπριακούς ουραλούς τα δύο F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και πέταξαν ακριβώς σήμερα πάνω από την παρέλαση οπλισμένα.
21: Το μήνυμα της Αθήνας μέσω του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι ότι η Κύπρος βρίσκεται πλησίον.
2: Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής. Η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο.
21: Στη φετινή παρέλαση ξεχώρισαν τα νέα αντιεροπορικά συστήματα που προμηθεύτηκε η Κύπρος από το Ισραήλ. Το Barak MX, σαν αυτό που επέλεξε η Ελλάδα ως μέρος της ασπίδας του Αχιλλέα, βρίσκεται ήδη ανεπτυγμένο στη Μεγαλόνισο.
2: Θα συνεχίσουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα να ενισχύουμε και να εξυγχρονίζουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες, να αναβαθμίζουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες.
21: Εντυπωσιακά ήταν τα πεζοπόρα τμήματα τόσο της ελληνικής δύναμης Κύπρου όσο και των ειδικών επιχειρήσεων, ενώ ξεχώρισαν τα μη επανδρομένα μέσα, είτε αεροσκάφη είτε πλωτά.
17: Από σήμερα και για ένα μήνα η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Σύμβουλου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια συγκυρία με πολλά διεθνή μέτωπα ανοιχτά. Κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας θα είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας και η θαλάσσια ασφάλεια με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
23: Τη διαχείριση των εργασιών του σημαντικότερου οργάνου του ΟΗΕ για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά, αναλαμβάνει η Ελλάδα ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, το Συμβούλιο θα κληθεί να διαχειριστεί τις εξέλιξεις στην Ουκρανία και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και μια σειρά από διεθνείς κρίσεις. Η Ελλάδα θα έχει την ευθύνη για τις αναγκαίες συγκλήσεις μεταξύ των μελών για τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα.
24: Η Ελλάδα θα εργαστεί με συνέπεια και επιμονή για τη λειτουργική διεθνή πολυμέρεια, για μια διεθνή τάξη που βασίζεται σε αρχές και κανόνες και για την ενίσχυση του ειρηνευτικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών.
23: Κομβική ημερομηνία 29 Οκτωβρίου, με την κεντρική εκδήλωση της ελληνικής Προεδρίας να εστιάζει στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη θαλάσσια ασφάλεια. Ζήτημα που η Αθήνα αναδεικνύει σταθερά, συνδέοντάς το με την προστασία των θαλάσσιων οδών και της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
25: Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, η χώρα μας θα αξιοποιήσει το διεθνές κεφάλαιο που έχει αποκτήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου.
23: Μια πλούσια ατζέντα διμερών και περιφερειακών θεμάτων, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μαρκο Ρούμπιο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες θα αφορούν τα πεδία της ενέργειας, άμυνας, εμπορίου και επενδύσεων και της τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, προχωρώντας σε γενική ανασκόπηση των διμερών σχέσεων, οι οποίες είναι σε υψηλό επίπεδο αλλά και στην προοπτική ανάπτυξή τους σε όλους τους τομείς. Σκληρή απάντηση στην Τουρκία για την ΑΝΑΦΤΕΞ που αφορά έρευνες για τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό που θα μεταφέρει φυσικό αέριο στα κατεχόμενα, δίνουν διπλωματικές πηγές, κάνοντας λόγο για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας.
2: Μονομερείς ενέργειες για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών χωρίς τη συνένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
23: Είχε προηγηθεί η ναυτική οδηγία που εξέδωσε η Τουρκία από τον υδρογραφικό σταθμό της Ατάλειας, προαναγγέλλοντας την έξοδο του ερευνητικού σκάφους Ρουτς Ρέις, συνοδευόμενο από τρία ακόμα πλοία, στη θαλάσσια περιοχή από τα ανοιχτά της νότιας τουρκικής ακτογραμμής έως τις ακτές του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου.
17: Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό.
21: Παραμένει η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως είπε σε ερώτηση του Ερντιούζ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας ότι τα θέματα με τη Σαουδική Αραβία θα λυθούν το επόμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά τους Patriot,
26: θα δώσουμε ένα μήνα παρατεσέκον. Νομίζω θα λυθεί το θέμα με τη Σαουδική Αραβία.
21: Η ελληνική πυροβολαρχία και τα στελέχη που την υπηρετούν 7 φορές έως τώρα έχουν καταρρύψει είτε βαλιστικούς πυράβλους είτε μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν και την Ιεμένη. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας έδωσε το πράσινο φως για 8 προγράμματα που αφορούν την πολεμική αεροπορία. Εγκρίθηκε η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών των μεταφορικών αεροσκαφών C-27 ύψους 241 εκατομμύριων ευρώ.
26: Σύγχρονος μαχητής, Όλα αυτά τα αποφασίσαμε μια χαρά. Θα τα δείτε όλα στη Θεσσαλονίκη.
3: Στο Κησέα αναλύθηκε η χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθήσει η Αθήνα από εδώ και στο εξής ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
17: Σε ένα πρωτοφανές θρίλερ εξελίχθηκε η εκτέλεση της θανατικής ποινής της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί. Η 50χρονη παρέμεινε τελικά ζωντανή παρά τη χορήγηση δύο θανατηφόρων ενεσών. Η Πάικ καταδικάστηκε για την άγρια δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμπερ το 1995 όταν η ίδια ήταν 18 χρονών.
4: Η καρδιά της θανατοπινήτησας Κρίστα Πάικ εξακολουθούσε να χτυπά μετά την υποβολή της σε δύο θανατηφόρες εγχύσεις κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της στο Τενεσί.
5: The curtains open again. Three minutes later, she's snoring very loudly at that point. Mouth open, snoring.
4: Η Πάικ δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Ήταν ακόμη ζωντανή.
5: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that, that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal.
4: Μετά από παρέμβαση των δικηγόρων της μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο.
6: When we left the building, so far as we knew, she was probably still alive.
4: Μέχρι στιγμής δεν έχει απαντηθεί το γιατί η διαδικασία εκτέλεσης δεν είχε αποτέλεσμα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι ακολούθησαν το πρωτόκολλο βήμα-βήμα. Μάλιστα, ενώ διερευνούν την υπόθεση, ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των προγραμματισμένων εκτελέσεων για το υπόλοιπο της χρονιάς. Η Πάικ, 50 ετών σήμερα, ήταν 18 όταν μαζί με τον τότε σύντροφό της και άλλο ένα άτομο βασάνισαν και σκότωσαν τη 19χρονη συμμαθητριά του Κόλιν Σλέμερ. Η δολοφονία το 1995 είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και γιατί το θύμα βρέθηκε με πεντάρθα χαραγμένη στο στήθος, σύμβολο που έχει συνδεθεί με τον σατανισμό. Λίγο πριν χορηγηθεί, η θανατηφόρα ουσία.
5: She was going to leave this world the way I spent most of my life, and that is in love. She said she had love for the people who were out here hating on her.
4: Η Κρίστα Πάικ επρόκειται να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στην πολιτεία εδώ και 200 χρόνια.
17: Μία ξεχωριστή μουσική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στον επιβλητικό καθεδρικό ναό των Καθολικών στον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη στην Αθήνα. Η χοροδία της ΕΡΤ παρουσίασε μία εξαιρετική συναυλία με τρία χοροδιακά έργα συνθετών του 20ου και του 21ου αιώνα, καθυλώνοντας το κοινό.

0: Νέους ξεχωριστούς κατοίκους υποδέχθηκαν οι Κουτσουπιές στο χωριό που γυρίζεται η νέα κομική σειρά της ΕΡΤ. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια βόλτα στις Κουτσουπιές, να γνωρίσουν από κοντά τους κατοίκους τους και να μάθουν περισσότερα και για τους χαρακτήρες αλλά και για τις ιστορίες, οι οποίες θα μας κρατήσουν συντροφιά από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 και καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα στην Ερτένα.
1: Έλα κι εσύ στις Κουτσουπιές, μόνο γλέντια και χαρές.
2: Ένα μικρό γραφικό χωριό στήθηκε στα στούντιο Κάπα για τις ανάγκες του νέου καθημερινού σίριαλ της ΕΡΤ, Κουτσουπιές. Με αφετηρία την πραγματική απειλή της ερήμωσης πολλών χωριών στη χώρα μας λόγω υπογεννητικότητας, η ιδέα της Δίνας Κάσου και των σεναριογράφων Ανδρέα Δέδαλου και Νικόλα Στραβοπόδη εξετάζει με τους τρόπους της κωμωδίας τι θα συνέβαινε αν κάτοικοι των μεγάλων πόλεων μετακόμιζαν σε ένα μικρό χωριό για να ζήσουν καλύτερα.
3: Πρόκειται για μια κωμωδία, αν θα ήταν δόκιμο να το πω, έντονα συγκινησιακή και συναισθηματική.
4: Συνυπάρχουν και τα καλύτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να πει κάποιος ότι έχουμε ως λαός και ταυτόχρονα όλες οι ελληνικές παθογένειες.
5: Στις Κουτσουπιές είστε πάντα ασφαλείς.
6: Κάτι έγινε λοιπόν, έτσι συνωμότησαν τα πράγματα και ήρθε το χωριό σε μένα.
7: Υπάρχει και μια αγνότητα στα πράγματα και μια καθαρότητα και μια πολύ καλώς εννοούμενη αφέλεια.
8: Υπάρχουν οι άνθρωποι του χωριού, οι απλοί άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν. Και υπάρχει και η εξουσία.
2: Παρά την κούραση και την πίεση των δεκάωρων καθημερινών γυρισμάτων, όλοι οι συντελεστές δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για τη συμμετοχή τους στις Κουτσουπιές και είναι σίγουροι ότι από τις 5 Οκτωβρίου και κάθε μέρα θα αποτελέσουν την καινούρια αγαπημένη καθημερινή συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού σε όλη την επικράτεια.
9: Κουτσουπιές. Πρεμιέρα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
10: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η αναμέτρηση είναι στο 0-0. Νωρίτερα η Εθνική Ελπίδων επιβλήθηκε της Λετωνίας με 4-2 στην αναμέτρηση που παρακολουθήσατε από την ΕΡΤ Sport και συνεχίζει τη μάχη της για τη δεύτερη θέση και την απευθείας πρόκριση στο Euro 2027.
11: Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη πήρε τα ενία από το ξεκίνημα του αγώνα στη Λιβαδιά, καθώς προηγήθηκε με τον Αλμύρα να εκτελεί με το δεξί μετά από σέντρα του Πνευμονίδη. 1-0 στο 4 και 2-0 στο 17 με τον Κοστούλα να σκοράρει μετά τη σέντρα του Γκούνα. Η Λετωνία προσπάθησε να χτυπήσει με αντεπιθέσεις και στο 28 ο Παντριγκέγευς πήρε το rebound μετά τη χαλαρή απομάκρυση της ελληνικής άμυνας για να μειώσει σε 2-1. 9 λεπτά αργότερα η Εθνική χτύπησε και πάλι.
12: Ο μύθος στο Πνευμονίδη γίνεται το πλασέ. 3-1 η Ελλάδα. Ο Αλμύρας είναι αυτός που σκοράρει ξανά. Δεύτερο προσωπικό τέρμα στο 37. Ελλάδα-Λετωνία 3-1.
11: Το ημίχρονο έκλεισε στο 3-1 για να πετύχει μετά τον Αλμύρα και ο Κοστούλας δεύτερο γκολ με μια ακόμη κεφαλιά μετά από σέντρα του Μπρέγκου στο 53, δίνοντας αέρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
13: Έχουμε το να πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τους 3 πόντους και βλέπουμε τι θα γίνει στα άλλα μάτς για να πάρουμε την πρόκριση μετά από πολλά χρόνια για την εθνική ομάδα.
11: Η εθνική ομάδα κυνήγησε και περισσότερα γκολ, καθώς η απευθείας πρόκριση θα κρυθεί στη διαφορά τερμάτων. Ωστόσο, απόλυσε σειρά ευκαιριών για να δεχθεί τελικά γκολ στην κόντρα από τον Μιζούνοφ, που εκτέλεσε εύκολα από κοντά τον Μοναστηριλή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
14: Μπορούμε και προσαρμοζόμαστε στις ειδικές συνθήκες και τα δεύτερα μας ημίχρονα ήταν καλύτερα και στα δύο παιχνίδια. Και σαφώς αξίζουν συγχαρητήρια που πετύχαν άλλη μια νίκη.
11: Τελευταίος αγώνας στον Όμιλο στην έδρα της Βόρειας Ιρλανδίας στις 6 Οκτωβρίου για την Εθνική κάτω των 21.
10: Σε εξέλιξη και στο 33-30 είναι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός μετά την επιβλητική νίκη επί της Βιλερμπάν στο Telecom Center ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο τη Maccabi Tel Aviv.
15: Στο 3-3 υπολογίζει ο Παναθηναϊκός υποδεχόμενος στη Maccabi Tel Aviv το βράδυ της Παρασκευής. Η εύκολη επικράτηση απέναντι στην Βιλερμπάν έδειξε το δρόμο στον Ομπράντοβιτς και στους παίχτες του Τριφυλιού.
16: Εντάξει, έγινε πολύ, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλό ρόστερ, τίποτα, μένουμε στο ρυθμό μας, αμυντικά και επιθετικά, να συνεχίσουμε έτσι.
15: Στη νίκη επί των Γάλλων ήταν σημαντική συνεισφορά των Ελλήνων που αξιοποίησαν τον χρόνο που τους μοίρασε ο Ζέντιμιρ Ομπράντοβιτς.
17: Νιώθω ότι είναι δύο κινήσεις μπροστά από εμάς. Μερικές φορές ίσως εκνευρίζεται γι' αυτό, γιατί μπορεί να μην έχουμε καταλάβει κάτι και να το έχει καταλάβει μόνο εκείνος. Και γι' αυτό μπορεί να εκνευρίζεται κάποιες φορές. Είναι απίστευτο μπασκετικό μυαλό. Είναι ένας άνθρωπος που τίποτα δεν είναι τυχαίο.
15: Ο προπονητής των Πρασίνων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις απουσίες των Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ, Σλούκα και Χουάντσου.
18: By trade, show the time. Friday is another game against Maccabi, and that's it. Great job for my players. Congratulations to them, and let's be focused for next game.
19: You know, since I've been here, it's always been a tough team for us. You know, playoff series, regular season. You know, it's always been a team that, you know, has come in here and played really well. So, you know, we have to be prepared.
15: Η Μακάμπη, παρά τις δύο ήττες της, είναι σκληροτράχηλη αντίπαλος, αλλά ο Παναθηναϊκός, χάρη στην ετοιμότητά του και την έδρα του, θέλει να διατηρήσει το αίτητο.
10: Με αφαίρεση βαθμών και χρηματικό πρόστιμο, τιμωρήθηκαν ο Βόλος και ο Πανσεραϊκός από την Επιτροπή Διοντολογίας μετά τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο Σοφοκλής Πιλάβιος θα βρίσκεται στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου, καθώς ανέλαβε καθήκοντα προσωπικού του συμβούλου στον Παναθηναϊκό.
15: Τη μία αφαίρεση τριών βαθμών και χρηματικό πρόστιμο επέβαλε η Επιτροπή Διοντολογίας στο Βόλο για την υπόθεση που ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή της Θεσσαλικής ομάδας Ντανιέλ Σούντγκρεν σε μέσο ενημέρωση στην πατρίδα του. Ο Σουηδός μπακ είχε αναφερθεί σε οδηγίες που δόθηκαν στα αποδυτήρια της ομάδας του πριν από το μάτς με τον Πανσεραϊκό με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος. Για την ίδια υπόθεση η Επιτροπή Διοντολογίας τιμώρησε και τον Πανσεραϊκό με αφαίρεση 4 βαθμών. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος του Βόλου και ισχυρός άνδρας της Θεσσαλικής ΠΑΕ, Αχιλλέας Μπέος, σχολίασε ότι οι δικαστές δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, χαρακτηρίζοντας την απόφαση εντελώς αβάσιμη και αστήρεκτη. Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Πανσεραϊκός επισήμανε ότι η υπόθεση στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης. Ρόλο προσωπικού συμβόλου σε διοικητικά ζητήματα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, δίπλα στο Γιάννη Αλαφούζο, ανέλαβε ο νομικός και πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Σοφοκλής Πιλάβιος. Ο 60χρονος ποδοσφαιρικός παράγοντας είχε διατελέσει και δικηγόρος της Αθηναϊκής ΠΑΕ, με τη σταδιοδρομία του να είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τον Παναθηναϊκό.
10: Άνετη νίκη με 4-0 πήρε η Αργεντινή σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Βολιβία. Η Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών συνέχισε με νίκη τις υποχρεώσεις της, επικρατώντας με 4-2 τη Χιλή.
20: Η Αργεντινή έκανε επίδειξη δύναμη στην Κόρδοβα λίγες μέρες πριν από το τελευταίο χορό του Μέση με το Εθνόσημο και διέλυσε με 4-0 τη Βολιβία. Σκόραραν Λαουτάρο Μαρτίνες στο 19, ο Νίκο Πάθης στο 29, ενώ ο Κρίστιαν Ρομέρο στο πρώτο του μάτσο ως αρχηγός σημείωσε το 3-0 στο 53. Ο Χωσέ Λόπεδες στο 87 διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Η Εθνική Ομάδα της Αμερικής συνέχισε με νίκη της υποχρεώσης της, επικρατώντας 4-2 της Χιλής στο Σεντ Λούις. Ο Μπέρχαλερ άνοιξε το σκορ στο 37, ο Ουγιώγια μετά από πολλές προσπάθειες ισοφάρισε στην εκπνοή του ημιχρόνου και ο Γκουτιέρες έδωσε προβάδισμα στη Χιλή στο 49 με δυνατό σουτ. Ο Τζούλιαν Χολ με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2 στο 51. Στο 72 ήρθε το 3-2 με δυνατή κεφαλιά του Ρίτσαρντς και στις καθυστερήσεις ο 17χρονος Μάθης Άλμπερτ με προβολή διαμόρφωσε το 4-2 και έγινε ο νεότερος σκορ στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών. Στο τέλος του αγώνα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, υπήρξε σύραξη ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, με τον Ποτσετίνο να προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα στο φιλικό κατά άλλα παιχνίδι. Ο Αρμάντο Γκονζάλες έμεινε στον πάγκο του Μεξικού στην ισοπαλία 1-1 με το Περού, ενώ στο βασικό σχήμα βρέθηκε ο Μπερλίν Πινέδα ως αρχηγός. Ο Τζάιρο Βέλες πέτυχε το 0-1 στο 26 και ο Βίκτορ Γκουσμάν ισοφάρισε στο 49.
0: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.
21: Έως την Κυριακή ο θυελώδης βοριάς και οι επικίνδυνες καταιγίδες στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές από τη Μαγνησία και νοτιότερα και στην Εύβοια, τον Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη καταιγίδες ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς, στα δυτικά και τα βόρεια έως 26. Στην Αττική περιμένουμε βροχές, πιθανώς και τοπική καταιγίδα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς.

0: Οι ρίζες έχουν έναν παράξενο τρόπο να μας ακολουθούν. Περνούν σύνορα, αλλάζουν τόπους, γίνονται νέες διαδρομές.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες όπου υπάρχουν.
0: Και κάθε εβδομάδα μας συστήνουν για 2 ώρες μια Ελλάδα που βρίσκεται πολύ πιο μακριά από την ίδια τη χώρα.
2: Περισσότερα νέα πάντα από τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ρίζες Abroad με την Νατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
3: Πρώτο φως, πρώτες ειδήσεις.
2: Πρώτη στην ενημέρωση.
3: Γεγονότα και εικόνες
2: και πρόσωπα της επικαιρότητας
3: από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Σαββατοκύριακο από τις 5 με το Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λάτε, παιδιά, λάτε.
2: Να είμαστε έτοιμοι! Να είμαστε έτοιμοι! Πάμε!
3: Λακέτα.
4: Ναι. 20 σε τρίτο.
2: Φύγε, Νίκο!
3: Αλλακείς εσύ.
2: Πάμε, άλλη μία.
3: Ποτέρ. Ψυχία. Ψυχία.
5: 31, ένα δεύτερη.
2: Πάμε. Ναι. Ποτέρ.
3: Στο δικό μου το λάθος, με συγχωρείτε.
2: Νίκο, είσαι. Παίρνει.
5: 14 πρώτη.
2: Ναι.
3: Το έχουμε. Ωραίο.
2: Άλλη μια φορά.

0: Με τον Κατσουρίδη δεν το ξέρει ο Ντίνος πρώτη φορά. Με είχε πάει ο Κώστας ο Καραγιάννης για να με γνωρίσει τον Κατσουρίδη για να δουλέψω, όχι βοηθός του, τέλος πάντων έκανε μοντάζ στο Κόκκινο Μήλο, στη Φάρος Φιλμ, στο Κριάδι του Αστούντιο. Αλλά ο Ντίνος όπως είναι έτσι, πολύ σοβαρός και αυτός, όταν μπήκα μέσα στην αίθουσα, στη μοντάζ και τον είδα, του λέω, ξέρεις, δεν νομίζω ότι θα μπορέσω και έφυγα. Γιατί ήταν η πρώτη επαφή. Με πάγωσε.
1: Είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζεις σιγά σιγά, γιατί δεν ανοίγεται γρήγορα. Είναι κλειστός. Είναι λίγο σαν τα, σαν τα σύμβολα του Νταλή, που είναι η αστακή, τα καβούρια που είναι απ' έξω σκληρά και μέσα τρομερά τρυφερός. Πολύ τρυφερός ο Ντίνος.
2: Εγώ ξεκίνησα από την Κύπρο και ήρθα στην Αθήνα για να σπουδάσω. Αμέσως μετά τον πόλεμο ήρθα στην Αθήνα για να σπουδάσω γιατρός. Αυτό ήθελε η μάνα μου κυρίως. Βέβαια δεν σπούδασα γιατρός, γιατί δεν με ενδιαφέρε. Κάτι όμως έπρεπε να σπουδάσω. Και αποφάσισα να σπουδάσω οικονομικά και στη συνέχεια νομικά. Αλλά κάπου εκεί κατάλαβα ότι είναι ματαιοπονία, διότι δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα. Και έστειλα μια επιστολή στον πατέρα μου και του λέω, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω και εγκαταλείπω τα νομικά. Έχω πάρει ήδη το πτυχίο των οικονομικών. Θα ασχοληθώ με τον κινηματογράφο, θέλω να γίνω σκηνοθέτης. Η απάντηση του πατέρα μου ήταν, τι είναι αυτό. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν καν σχολές, ούτε καν η σχολή Σταυράκου, η οποία είχε ανοίξει για κάποιο μικρό διάστημα, έκλεισε και μετά ξανά άνοιξε. Ο Φίνος, παραδείγματος χάρη, έπαιρνε παιδιά συνήθως που είχαν τελειώσει ίσα ίσα το δημοτικό σχολείο και ξεκινάγαν από τα 13 τους χρόνια και μαθαίνανε έμπρακτα, εμπειρικά, την όποια δουλειά ήταν να κάνουνε. Και δεν μπορούσες να μπεις μέσα, δεν υπήρχε τρόπος, δεν υπήρχε. Τότε είχα αποφασίσει να τα μαζέψω τα μπαγάζια μου και να φύγω για την Αγγλία. Όχι ότι εκεί θα ήταν, φαντάζομαι, πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά τότε ακριβώς άνοιξε για δεύτερη φορά η σχολή Σταυράκου. Πήγα εκεί, έδωσα κάποιες στοιχειώδεις εξετάσεις και πήρα μια υποτροφία και τότε δούλεψα σαν βοηθός σκηνοθέτη του Γρηγόρη Γρηγορίου στο Μικρό Ψωμί.
3: Δύο λόγια να αυτοσχεδιάσω.
4: Και αυτοσχεδιάσω.
3: Έκλεισα πριν μερικές μέρες, 42 χρόνια, ενεργός κινηματογραφιστής. Όταν με ρωτάνε τι είναι, τι είμαι, λέω κινηματογραφιστής, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Υπήρξα μαθητής του Φίνου και δάσκαλος μερικών από τους νέους διευθυντές φωτογραφίας, όπως ο Σιράκος ο Δανάλης, όπως μερικός ο Γιώργος Βαρβανίτης, όπως από τους καινούριους ένα καινούριο αστέρι, ο Κωστής ο Κίκας, και φυσικά ένας από τους πιο αγαπημένους, ο Νίκος ο Κακοκίδης, που σήμερα διαγωνίζεται. Να φορέσω τη μοιοπία μου, γιατί εγώ την έχω παραδεχτεί. Βραβείο φωτογραφίας στο Διευθυντή Φωτογραφίας Νίκο Καβουκίδη.
5: Τι είναι το καλύτερο για ένα νέο? Τα πρώτα του βήματα να τα κάνει δίπλα στον Κατσουρίδη. Έτσι εγώ ευτύχησα και τα πρώτα μου βήματα, τα πρώτα χρόνια αυτής της αγωνίας στο να μάθεις 10 πράγματα ήταν δίπλα στο Κατσουρίδη, στο μοντάζ και στο γύρισμα. Ο Κατσουρίδης είναι ακούραστος, είναι, το λέω γιατί ακόμα και τώρα στην ηλικία του είναι ακούραστος, πόσο μάλλον νεότερος ήταν ακόμα πιο επώδυνος για τους νέους να δουλεύουν σε 20 ώρη βάση, να μην σου αφήνεται χρόνο να δεις την κοπελιά σου που λένε. Λοιπόν, ώρες ατελείωτες στο μοντάζ, ώρες ατελείωτες στα γυρίσματα, στη Φίνος Φιλμ, δίπλα στο Κατσουρίδη.
6: Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω με τη λέξη φαινόμενο. Δηλαδή είναι ο κινηματογραφιστής ο οποίος είναι αυτάρκης. Μπορεί να γράψει το σενάριο, μπορεί να το σκηνοθετήσει, μπορεί να το κάνει παραγωγή, μπορεί να το φωτογραφίσει, μπορεί να το μοντάρει και μπορεί να το τυπώσει κιόλας. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανέναν ο Κατσουρίδης για να εκφραστεί. Κατσουρίδης, Δήμος Ακελαρίου, Ντίντης Καρίδης ήταν τα πρόσωπα που αντιμετωπίζαμε με δέος.
0: Ήταν ένας από τους ανθρώπους που με επηρέασε πάρα πολύ. Γιατί ουσιαστικά οι δάσκαλοι, δάσκαλός μου, ας πούμε, δάσκαλοί μου ήταν ο άσχετο αν δεν δούλεψα μαζί του και ο Δήμος του Σαγκελαρίου και ο Κασουρίδης και ο Ντίτης ο Καρίδης και ο Νίκος ο Γαρδέλης. Ήταν οι άνθρωποι που σε μένα και στη γενιά μου δώσανε, εκεί στηριχτήκαμε. Και αν θέλεις, ο Κασουρίδης ήταν ένας, για μένα, ένας μάστορας. Ένας, πώς να σου πω, ένας άνθρωπος που χειριζόταν κατά τη γνώμη πολύ σωστά το φως και το ελληνικό φως. Γενικά το φως και το ελληνικό φως. Δηλαδή, αν θέλεις, οι ταινίες τους είχαν άποψη.
2: Κάποια στιγμή με φώναξαν από τη Φίνος Φιλμ και άρχισα να είμαι βοηθός οπερατέρ. Εκείνη την εποχή ο οπερατέρ ήταν ο Καρίδης, ο Αριστίδης, ο Ντίντης, που στην πραγματικότητα όμως και αυτός δεν ήταν διευθυντής φωτογραφίας. Ήταν αυτό που λέει η λέξη, οπερατέρ, χειριστής κάμερας δηλαδή. Ποιος ήταν ο φωτογράφος? Φωτογράφος ήταν ο ίδιος ο Φίνος, με βοηθό του στους φωτισμούς, τον Μάρκο Ντοζέρβα, τον μετέπειτα διευθυντή παραγωγής. Υποτίθεται ότι τον έλεγχο τον είχε ο Φίνος, ο οποίος μάλιστα θεωρούσε τον εαυτό του και σπουδαίο φωτογράφο. Στην πραγματικότητα δεν ήταν. Υπήρχε ένα μοντέλο, ας πούμε, στη βάση του κλασικού ακαδημαϊκού αμερικάνικου κινηματογράφου, με ορισμένες συντεταγμένες δεδομένες για τον τρόπο με τον οποίο φωτίζεις, για το τι είναι ημερήσιο, για το τι είναι νυχτερινό, νυχτερινό ίσον μια έντονη κόντρα και ελάχιστο φως στο πρόσωπο και κάτι τέτοιες απαρχαιωμένες αντιλήψεις που ήδη εκείνη την εποχή, μετά το 50, ο αμερικάνικος κινηματογράφος είχε αρχίσει και απέρριπτε αυτό το μοντέλο, το παλιό μοντέλο φωτογραφίας και άρχιζε ο δρόμος του να ανοιγόμαστε, να μπαίνουμε βαθιά μέσα στην αίσθηση των χώρων, των ανθρώπων, του σεναρίου, της ταινίας δηλαδή τελικά, και να σταματήσει να είναι αυτή η στάνταρτ φωτογραφία, με εξαιρέσεις πολύ σπάνιες, ειδικά στον αμερικάνικο κινηματογράφο εκείνη την εποχή, που ελεγχόταν απόλυτα από την παραγωγή.

ήταν η Χριστιανά, με κρατά. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινερασάβου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Βρέμε Λαχενάκη από την Ξανθή Περάκη.

Ήταν η Ξαντή Περάκη, Βρε με Λαχρινάκη. Από την Ιολουστή και ζεστή Φλόριδα. Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια.

Και ο Μανώλης Μητσιάς σε μια παλιά του μεγάλη επιτυχία, χρονολογίας 1977, ο τρελός.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, Μισο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, Μισο Κρίγορ. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapu Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapu Springs. Και πάρε τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapu Springs.
1: Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Είναι το θέμα σου που αναμένεται. Πολύ βασικό.

αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.
1: Σου έλεγα, έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου έλεγες,

σου έλεγα απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, αλλά σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Newport Beach, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Beach. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: επιβεβαιώστε, είναι ένα φαινόμενο.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Κρίς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Mills. Αχέπα Φάμπολα. Σας περιμένουμε.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα Θάπονα. Σας περιμένουμε. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ηνωμένων. Από τα Ηνωμένα Πολιτείες της Αμερικής και το ελληνικό χωριό, ακούτε τη φωνή των Ηνωμένων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τερζή.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Είδα πάντως ότι η κριτική Κατερίνα και η Ιωσήφινα.
1: Να μ' αγαπάς τώρα. Γιάννης Κατέβας.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Willie Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.
17: Είναι πιο κοντά στο σήμερα. Λοιπόν, ξέρω πως ακούγεται. Δεν είναι σαν την Κότα και τα προηγούμενα.
0: Τραγούδι Ούζο.

0: εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λουποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Στην εκπομπή μοντέρνα τραγούδια χριστιανά. Εσύ που μ' αγαπάς.

0: ταινιών, τα πάντα όλα έχει κάνει.
1: Πριν περάσετε να συζητήσετε εκτενέστερα το θέμα με τον άνθρωπο του Ιδρύματος.
2: Να πω πως γεννιέμαι σαν απ' την αρχή.
1: Πριν περάσετε να συζητήσετε εκτενέστερα το θέμα με τον άνθρωπο του Ιδρύματος.

0: Ήτανε Χριστιανά, με κρατάς. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσομαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εφη

0: Βασιλείου στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά Αποστόλος. Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη βράδυ.
1: Ξέρεις τι μετρά της ζωντανό. Το τι ήθελα να τη θυμάμαι. Να θυμάμαι το χαμογελό της, το βλέμμα της, τα χείλη της. Ζω για να τη θυμάμαι, καταλαβαίνεις. Εσύ πώς έχεις δεχτεί το θάνατό της. Πώς έχεις δεχτεί το ότι δεν υπάρχει πια.

2 ώρα 4 και 48 λεπτά. Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με όμορφη διαχειριστή μουσική και τραγούδια. Μην ξεχάσετε, σήμερα δεν θα έχουμε γενική συνέλευση στην παρέλαση, αλλά θα είναι μόνο το συμβούλιο. Για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές, για να μην γίνει σύγχυση, γιατί έγινε λάθος στα emails και τα στείλαν σε όλους. Θα είναι μονάχα το συμβούλιο για την Επιτροπή της Παρελάσεως.

0: απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.
1: Yes, sir. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
4: Τι να μας κάνει νύχτα, Χριστιανά. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή.

ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογένεια μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant Depot σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant Depot σε όλη την Αμερική.
2: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

είναι ο καιρός εδώ στη Φλόριδα. Καλά μπανάκια σε όλους. Το πρωί ήταν καλή, πολύ καλή ημέρα και τα πάντα. Λοιπόν, εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα 1500 και 1520 χιλιοκύκλων. Επίσης στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Στο διαδίκτυο, στο wpso.com, στον αέρα, στην τηλεόραση, εκπέμπουμε στο κανάλι 15,3 UHF, όπως στα cable TV εκπέμπουμε σε τρία μεγάλα cable TV, στο Spectrum Cable TV, στο κανάλι 948, στο Aua Cable TV, στο κανάλι 96, που πάει το Pinellas County, και το Fios που πάει σε όλο το state της Φλόριντας, σε κάθε γωνιά μπορείτε να μας δείτε, στο κανάλι 24. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε από μας, εάν χρειάζεστε βοήθεια, εάν έχετε πρόβλημα με δικηγόρους, προσέξτε, εμείς έχουμε ειδική υπηρεσία εδώ στο σταθμό μας, να αντιμετωπίσετε τους κράκτες δικηγόρους με το ημικρέσιο. Αν πιστεύετε ότι κάποιος δικηγόρος συνεργάζεται κανονικά μαζί σας, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812 και έχω τις κατάλληλες υπηρεσίες να σας εξυπηρετήσουν. Μόνο έτσι μαθαίνουν, διότι στην Αμερική είναι ένα ελεύθερο κράτος, υπάρχει ελευθερία και υπάρχουν πάρα πολλοί αητονίχηδες. Θα ήθελα σήμερα να μεταδώσω και να πω μερικά πράγματα για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Πρώτον και κύριο, δεν θα πρέπει να δίνετε προσωπικές πληροφορίες δεξιά και αριστερά. Προπαντός σε οργανώσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται τους Έλληνες και παίρνουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Εάν είναι καμιά αχέπα, προσέξτε, ξέρω τι σας λέω, γιατί η ΑΧΕΠΑ κλαπήκανε 3 εκατομμύρια δολάρια από την Ουάσιγκτον. Εάν είναι κάποιοι μυστήριοι, γιατί ένας της FBI μου λέει στη Νέα Υόρκη για να μπει στην ΑΧΕΠΑ πρέπει να είσαι κρουκ. FBI είναι αλήθεια αυτό. Πάρε με τηλέφωνο να μου τα πεις αυτά τα πράγματα. Δεν το πιστεύω αυτό, αλλά τέλος πάντων είμαι και εγώ ΑΧΕΠΑ, ξέρετε, αλλά δεν είμαι κρουκ. Γιατί λέει εκεί, όταν γίνεις μέμπρος στην ΑΧΕΠΑ, σε ψάχνουν να δεις αν είσαι κρουκ, αν είσαι έμπορος ναρκωτικών. Έχετε πολλά άλλα πράγματα. Αλλά τελικά είναι άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Αμάν, χτυπάνε εδώ πέρα τα μάσης. Παιδιά, περιμένετε σιγά σιγά. Πολλοί μπαίνουν σε νοσοκομεία και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προφανώς σε μέρη που είναι δημοκρατούμενες ή ο κυβερνήτης είναι δημοκρατικός, liberals. Σε αυτά τα states αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με τα νοσοκομεία. Αλλά υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσετε αυτούς τους ανθρώπους και τα νοσοκομεία με το federal government, όχι με την τοπική σας αυτοδιοίκηση, αλλά με το federal government. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, ξέρετε, με νομικά προβλήματα. Δεν είμαι δικηγόρος, δεν θέλω να πάρω τη δουλειά των δικηγόρων. Αλλά μου αρέσει να βοηθά τον συνάδελφό μας και προπαντός τους Έλληνες και άλλες εθνικότητες. Όπως παραδείγματος χάρη σε ένα απατεώνας δικηγόρος η Τάπα, πήγε ξεγέλαση την κριτική. Ρωτή τι απάτη, δεν είχα ξαναδεί. Της έφαγε 20.000 δολάρια για να αποκτήσει την πράσινη κάρτα που είχε παντρευτεί ένα Αμερικανάκι στην Κρήτη, Αμερικανό, που δούλευε στο Μαγκτήν Αεροφόρος. Εδώ και 4 χρόνια ήταν περίπου, 3-4 χρόνια πίσω. Και λόγω του κορίτσι αυτό ήταν 22 χρονών και δεν μίλαγε αγγλικά καθόλου. Όμορφο κοριτσάκι, ήταν ωραίο κοριτσάκι. Το γνώρισε και ήρθε στο σταθμό και μου είχε πει, Άγγελε, λέει, σε βλέπω, λέει, και βλέπω ότι ξέρεις πάρα πολλά πράγματα για immigration, για το ένα, για το άλλο, τους νόμους εδώ και τα λοιπά. Βεβαίως, λέω. Μου λέει, είμαι τώρα τόσο καιρό εδώ και μας έχει φάει ένας δικαιώμα.

0: Μαύρος λέει στη τάπα 20.000 δολάρια ότι θα μου τυπώσει και θα μου δώσει την πράσινη κάρτα. Λέω, αλήθεια? Και πλήρωσες 20.000? Πω, λέω. Σε παρακαλώ, φέρε τον άντρα σου εδώ, φέρε και τα διαβατήρια σας μαζί και θα σας το λύσω το πρόβλημα μέσα σε 5 λεπτά. Και την άλλη μέρα ήρθαν. Στο στούντιο, τα πέτανε. Ήρθε το φανταράκι, μου εξηγήσαν όμως το όνομα, τηλέφωνα του δικηγόρου. Λέω, μην του πείτε τίποτα. Αλλά άμα σας ζητήσει λεφτά, μην του ξαναδώσετε χιλιάρικα, 1500 και 2000 δολάρια. Γιατί ποτέ, τους λέει ο κοπέλα μου, δεν θα πάρει την πράσινη κάρτα. Εσείς έχετε πέσει θύμα σε έναν απατεώνα δικηγόρο. Όπου αυτός παρατήρηκε το φέντερο κόμμα του μπάχη και φυλακή, αλλά του πήραν και την κάρτα και την άδεια να εξασεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Τι έγινε? Του λέω του αντρός της κοπέρας που ήταν Αμερικανάκι και στρατιωτικός και όλος, του λέω, εδώ το μικρό σου στο online. Είχαν και τα διαβατήρια μαζί, συμπήρες το διαβατήριο της γυναίκας σου, το διαβατήριο το δικό σου, βάλε και ένα φωτοκόπι ότι παντρεύτηκες και εδώ στην Αμερική από την πόλη και την εκκλησία, το πιστοποιητικό που έγινε ο γάμος στην Κρήτη. Μέσα σε ένα μήνα τα έβαλε όλα καλά, πλήρωσε και 450 δολάρια νομίζω, τόσο είναι τα χαρτιά σου, το κάνανε. Σε ένα μήνα την καλέσανε την κοπέλα να πάει να περάσει από γιατρούς. Και σε 3 μήνες είχε την πράσινη χάρτα στα χέρια της. Και τώρα ελάτε εδώ να τηλεφωνήσω στον δικηγόρο. Παίρνω τον δικηγόρο τηλέφωνο και του λέω, «Παϊζάνο, σενιόρο, this is Angelo». Ναι, λέει, και ποιος εσύ? Λέω, «Έχω κάνει ένα special investigation στον αέρα, για σένα, ναι», του λέω. «Για να μην πλάκει το όνομά σου και ξεστηριστείς στον αέρα, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Έχεις μια δική μου φίλη από την Ελλάδα με ένα ναι και 2 το όνομα και τους έχεις πάρει μέχρι τώρα 20.000 δολάρια. Γιατί τα πήρες τα 20.000 δολάρια?» Λέει, «Για να τους βγάλω την πράσινη κάρτα». Λέω, «Λόγω του ότι τους βοήθησε ο σταθμός που ειδικεύεται ειδικά στο immigration με το United Hellenic Voters, τι λέει, μην κάνεις τι, είπε, άκουσε και θα δεις τι θα γίνει», του λέω. «Σου δίνω 48 ώρες», του λέω, «για να μην σε πάω στο Florida Bar και στα δικαστήρια για εξαπάτηση 2 αθώων ανθρώπων». Την κάρτα την αποκτήσανε. Πέρασε από γιατρούς και έχει την πράσινη κάρτα. «Ξέρεις τα πάθεις», του λέω. «Ω, νο, λέει, θα τα επιστρέψω κατευθείαν». Σε 48 ώρες, κυρίες και κύριοι, αυτός ο κύριος, ο δικηγόρος από την τάπα, επέστρεψε 20.000 δολάρια πίσω με επιταγή της εταιρείας του στο Αμερικανάκι και στην Κρητικιά. Πήρε Κρητικιά μου, είπε, «Ευχαριστώ, πραγματικά είσαι ένας σωτήρας». Δηλαδή, δεν είναι ωραίο πράγμα να υπάρχουν και να έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι να εκμεταλλεύονται, προπαντός νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν το όνομα, δεν ξέρουν τι να κάνουν και το ένα και το άλλο. Τώρα είναι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και είναι Ελληνοαμερικανοί αυτοί. Ήδη το FBI άρχισε να κάνει investigation σε αυτούς τους τύπους και τις κυρίες από τη Νέα Υόρκη. Λόγω του ότι βλέπουν το κανάλι μας, τους προειδοποιώ για να μην λένε αύριο ότι εγώ τους κάρφωσα, δεν καρφώνουν κανέναν. Όμως όταν βλέπω ότι εξαπατείτε τους Έλληνες και τα Αμερικανάκια στην Αμερική και τους παίρνεις 10.000 δολάρια και 20.000 δολάρια και 7.000 και 5.000 δολάρια για να αποκτήσουν, λέει, ελληνικό διαβατήριο, αυτό είναι μια πάτη και τίποτα άλλο παραπάνω με εσάς. Όπως γνωστοποιώ και στους Έλληνες και στον Καναδά και σε όλο τον κόσμο, μην πηγαίνετε στην Τουρκία και μην πέσετε θύμα σε γιατρούς και οδοντίατρους να σας βάλουν βίδες. Σκουριασμένες βίδες, σας πιάνει εσωτερική μοραγία και έχουν πεθάνει μέχρι 20.000 άτομα που δεν τα λένε. Συμβάν έχουμε από έναν ομογενή από τον Καναδά, ο οποίος έπεσε θύμα των Τούρκων και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και πήρε στα ξενοδοχεία με τη γυναίκα του και τραβιέται και είναι στα δικαστήρια ακόμα και πέθανε ο άνθρωπος στην Αθήνα. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν τα λένε αυτά. Εγώ θέλω να τα παρουσιάσω αυτά τα πράγματα για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν σωστοί άνθρωποι και καλοί άνθρωποι δίπλα σας, αγαπητοί φίλοι. Προσπαθούν όλοι να σας κλέψουν, να σας ζηστέψουν και να σας πάρουν ό,τι έχετε και δεν έχετε. Έτσι ακριβώς. Ποτέ μην δίνετε σε άγνωστους ανθρώπους και online τα προσωπικά σας δεδομένα. Το μεγαλύτερο καφί στην κοινωνία είναι το Gmail, Κινέζι. Αυτοί θα τα παίρνουν όλα, ό,τι έχετε και δεν έχετε. Θέλει μεγάλη προσοχή να παρακολουθείτε πάντα τα statement της τράπεζάς σας για να βλέπετε τα extra charges που σας χρεώνουν. Υπάρχουν μερικοί αητονίχηδες, οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, τι κάνουνε. Χρεώνω μονάχα 2 δολάρια το μήνα, 1 δολάριο το μήνα. Εσείς το βλέπετε και λέτε εντάξει, θα είναι της τράπεζας χρέη. Βάζουν αυτοί κάτι νούμερα, CL, BL, τέτοια πράγματα. Και σου λέει θα είναι της τράπεζας. Δεν είναι της τράπεζας που χρεώνουν. Είναι κάποιοι επιτίδιοι απατεώνες που κάνουν εκατομμύρια το μήνα από 1 δολάριο. Διότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και πάνε και κλέβουν τις κάρτες. Αγοράζουν τις κάρτες. Υπάρχουν γραφεία τα οποία κλέβουν τις credit cards και τα δίνουν δεξιά και αριστερά και αυτοί μετά κάθε μήνα σε χρεώνουν. Αν περάσουν, παραδείγματος χάρη, ένας χρόνος, 12 μήνες. Εντάξει, 12 μήνες. Οι 12 μήνες από 1 δολάριο. Εντάξει. Αν πάρετε 1 δολάριο το μήνα. 12 μήνες είναι 12 δολάρια το χρόνο. Πολλαπλασιάστε 12 δολάρια επί 450.000 άτομα. Πόσα εκατομμύρια βγαίνουν. Εκεί μπορεί να καταλάβετε ακριβώς την απάτη. Και τους πιάνουν. Πάρα από καθημερινά οι τράπεζες πιάνουν συνεχώς πολλούς. Και σε μένα με έχουν κάνει hijack. Τι να σας πω δηλαδή. Πάρα πολλές φορές. Παίρνω τη κάρτα, το credit card, πάω στο Walmart, θα δίνεις πέρα credit card και μετά την άλλη μέρα σου λέει πού βρέθηκαν. Μια φορά με χρέωσαν στην Τουρκία 35.000 δολάρια. Παίρνω την κάρτα μου, εγώ δεν είμαι στην Τουρκία, είμαι εδώ. Πώς είχαν την κάρτα μου, πήγαν εκεί πέρα στο μαγαζί και αγοράζανε χαλιά. Ξέρω και πώς έγινε. Καλησπέρα σε όλους στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Καλό μήνα σε όλους. Σήμερα είναι η μέρα. Είναι η μέρα σήμερα της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Γι' αυτό πρωί-πρωί το δικό μας ο σερβερς έκανε και τα post για να τα δούμε. Τι λένε εδώ πέρα. Και να ευχηθούν καλό μήνα και καλή απελευθέρωση στην Κύπρο μας. Πάμε να δούμε ένα λεπτό εδώ στους φίλους. Θα ήθελα να κάνω και μια ανακοίνωση ότι είχα πει εχθές σχετικά ότι θα είχα γενική συνέλευση η Επιτροπή της Παρελάσσος. Δεν έχει γενική συνέλευση σήμερα η Επιτροπή της Παρελάσσος, όπως είδα τον πρόεδρο Νικήτα Μανιά σήμερα το πρωί. Μου λέει είναι μονάχα για το Συμβούλιο. Κάποιο λάθος έγινε και στείλαν emails, ακόμα και στη σελήνη στείλαν emails. Δεν ξέρω πώς θα στείλαν αυτά τα emails, παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο καθένας στέλνει emails, λέει, και τους μαζεύει και έχουμε συνεδρίαση. Δεν έχει συνεδρίαση σήμερα η Επιτροπή της Παρελάσσεως για όλα τα σωματεία. Κάποια άλλη μέρα θα γίνει, αλλά είναι μόνο για το Συμβούλιο και να συζητήσουν διάφορα θέματα. Θα δούμε. Είναι 7 η ώρα στο ΑΧΕΠΑ για αυτούς, μόνο για το Συμβούλιο της Επιτροπής της Παρελάσσεως. Να ακούσουμε τι λέει ο Τραμπ σήμερα. Δεν ξέρω, είναι αλήθεια αυτό, είναι ψέματα. Για να ακούσω. Απα. Έχει κάποια εδώ. Να το κλείσουμε τα τραγούδια. Να πάμε στον Τραμπ. Ωραία. Εδώ είναι ο Τραμπ. Λέει κάτι. Ναι, ακούω τη φωνή. Ωραία, δεν έχει αρχίσει.
1: Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq. It's been a long time with very bad decision making that got us involved in this quagmire in the first place. Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq. It's been a long time with very bad decision making that got us involved in this quagmire in the first place. Today I'm.
0: Αυτό. Τώρα δεν ξέρω. Αυτό ήταν. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλους. Εδώ για την Κύπρο. Προσφορά από τον Pontus Food. Happy Independence Day for Cyprus. Cyprus. Κυρίες και κύριοι, 1η Οκτωβρίου. Ωραίο αυτό. Το νησί της Αφροδίτης. Και πραγματικά ευχόμεθα να ελευθερωθεί και από τον τουρκικό στρατό και την Τουρκία το βόρειο μέρος της Κύπρου, το οποίο εκεί το έχουν το μισό νησί οι Τούρκοι. Ας ελπίσουμε να γίνει το συντομότερο κάτι το ωραίο. Εδώ έχουμε ελληνική βραδιά, φανταστική βραδιά στους Greeks της 31 Οκτωβρίου, Σάββατο βράδυ. Ετοιμαστείτε, θα είναι η Κωνσταντίνα, η Κατερίνα Παπαδοπούλου και ο Πέρας, ο Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη. Το Greeks Taverna το φτιάξαν ωραίο, φτιάξαν το φωτισμό τους, έγινε πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Τώρα φαίνεται για ταβέρνα πραγματικά. Φαίνεται για ταβέρνα. Είσοδος ελευθέρα για όλους, ετοιμαστείτε να έρθετε. Την Κυριακή αυτή έρχεται, ένα λεπτό να δούμε ποιος έρχεται, την Κυριακή στο Λακωνικό σπίτι, at Laconia Center, ελάτε, θα είναι η Εκκλησία της Αναλήψεως, εντάξει, η Εκκλησία της Αναλήψεως και μάλιστα θα έχουν τη χοροσφαιρίδα τους για να βοηθήσουμε την Εκκλησία αυτή. Παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω, θα είμαι και εγώ εκεί την Κυριακή, ελάτε σας παρακαλώ κάτω να γεμίσει η Εκκλησία και να γίνει πραγματικά ένα επιτυχημένο έτσι χορός, ένας επιτυχημένος χορός. Τα υπόλοιπα νέα. Τα αδέρφια Μποζίδης αυτοί εδώ είναι έτοιμοι για να έρθουν εδώ στην κουραζιέρα μας. John and Chris Μποζίδης. Ακόμα δεν το έχω ανακοινώσει ότι θα είναι στην κουραζιέρα μας. Έχουν ποντιακά, κριτικά, νησιώτικα, μπουζούκια. Θυμόσαστε αυτά τα δύο αδέρφια που τα είχαμε φέρει, κυρίες και κύριοι, το 2020 που είχαμε γεμίσει όλη κορώνα. Κορώνα. Ξέρετε να έχω εκεί πέρα 650 άτομα και να χορεύουν όλοι και όλοι και ο Μποζίδης και εγώ και όλοι να είμαστε όλοι με βήχα και να έρχονται όλοι οι ακροατές και να μου λένε Εγγλέζα, ρε Άγγελε μου λέει, ωραίο το καράβι μεγάλο, ωραίες οι διασκεδάσεις. Αλλά ρε παιδί, το φαγητό τους δεν είναι καλό. Λέω, τι έχει το φαγητό? Μου λέει, δεν έχει γεύση καθόλου. Εδώ μην φοβάσαι, του λέω, είσαι κρυωμένος κι εσύ. Έχεις πιάσει όχι την κορώνα, τη γρήπη. Αυτή η γρήπη, όταν σε έπιανε, η κορώνα δηλαδή, έκανε τη γεύση σου. Έπινες καφέ και δείξανε τα καφέ, ήταν νερό. Έτρωγες φαγητά, ήταν άνοστο. Άνοστο, τι να σας πω. Αλλά πέρασα, δεν είχαμε κανένα θάνατο, τέτοια πράγματα. Οι θανάτοι ήρθαν μετά. Μετά ήρθαν, μετά ξέρετε, με τις ενέσεις και αυτά. Εντάξει, γιατί αυτοί κάνανε για να γεμίσει ο κόσμος και να φέρουν τον πανικό στον πλανήτη. Εγώ τα έλεγα και μάλιστα γίνανε όλοι καλά, περάσαμε καλά. Και είχαμε και ωραίο γλέντι με τα παιδιά που ζήτησε. Ποιο το πρόβλημα τώρα είναι ότι περιμένω, γιατί θα έρθουν εδώ στη Φλόριδα, θα έρθουν στην κουραζιέρα μας και θα τους έχω και μια βραδιά special στο Safety Harbor and Spa. Θα κανονίσουμε, θα είναι εκεί πέρα, θα το γεμίσουμε και φθηνό το εισιτήριο, θα είναι πολύ πολύ ωραίο σιό. Τι να σας πω δηλαδή, αυτοί οι ανθρώποι δίνουν τέτοιο κέφι που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Τους ξέρουμε και τους βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Είσαι Κεφαλονίτης, εσύ?
2: Όχι, η Μαρία είμαι.
0: Α, Μαρία, αφού λέει και εγώ Κεφαλονίτης. Άκουσε η φωνή σαν την Κεφαλονίτης. Για λέγε, τι κάνεις, okay. Μαρία.
2: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
0: Ωραία.
2: Πολύ καλά.
0: Πολύ καλά, ωραία.
2: Λοιπόν, πήρα να σε διορθώσω. Ο χορός της αναλήψεως δεν είναι αυτή την Κυριακή.
0: Στις άλλη Κυριακή.
2: Είναι στις 8 Νοεμβρίου.
0: Ναι, το διαφημίζουμε αυτό, ναι. 8 Νοεμβρίου.
2: Ναι, 8 Νοεμβρίου.
0: Ναι, με καλά που το πες,
2: yeah. Δεν πειράζει.
0: Ωραία.
2: Αυτό σε εντάξει.
0: Εντάξει, υπέρ ευχαριστώ. 8 Νοεμβρίου.
2: Καλή εκπομπή.
0: Και πρέπει να, όλοι, πρέπει να έρθουν όλοι στο χορό αυτό της αναλήψεως.
2: Βεβαίως, πρέπει να βοηθάμε τις εκκλησίες,
0: ναι,
2: για
0: ναι,
2: να
0: ναι.
2: τις έχουμε για να ανοιχτές. Για να πηγαίνουμε και εμείς και τα παιδιά μας και τα
0: και είναι μας. Και η μόνη εκκλησία η οποία έχει, τι έχει, έχει τη λειτουργία του 100% στα ελληνικά. Όλα στα ελληνικά και πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Ο ιερέας μας είναι πάρα πολύ καλός.
0: Πολύ καλός
2: ιερέας. Και τον ιερέας. Κόσμο
0: ναι.
2: μιλάει, είναι πάρα πολύ καλά δηλαδή, ωραία.
0: Mm-hmm.
2: Παρακαλώ όλοι να βρεθούν στην εκκλησία
0: 8 Νοεμβρίου.
2: 8 Νοεμβρίου.
0: Ημέρα των ταξιαρχών.
2: Μάλιστα.
0: Ημέρα okay. ταξιαρχών.
2: Θα πάμε στο ταξιάρχη το πρωί
0: ναι.
2: και το βράδυ στο χορό.
0: Έτσι ακριβώς. Θα το διασκεδάσω. Έγινε, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη Μαρία που με διόρθωσε. Έχω και τη διαφήμιση στο ραδιόφωνο είναι που ακούγεται. Είναι στις 8 Νοεμβρίου, ημέρα των ταξιαρχών. Λοιπόν, ο Άγιος Στέφανος έχει την, έχει την πρώτη, συγγνώμη, να μην το πω, ημερομηνία, συγγνώμη. Εδώ ο Άγιος Στέφανος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Γεώργιος, να δούμε καλά εδώ πέρα τι λέει το φλάιρε, έχει το καριόκι που θα είναι την 1η Νοεμβρίου, Κυριακή, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Εντάξει, σημειώστε την ημερομηνία. Στο κοινωνικό κέντρο του Αγίου Γεωργίου, στο 9426 Little Road, στο New Potrich. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε. Το εισιτήριο είναι πολύ φθηνό και αυτά πάνε για να υποστηρίξουν, ξέρετε, την εκκλησία του Άγιου Ραφαήλ και του Αγίου Γεωργίου. Παρακαλώ πάρα πολύ για τις χοροδίες τους δηλαδή. Και τα εισιτήρια πουλούνται τώρα, τηλεφωνήστε στο 727-868-5911, παραμάνω, 868-5911. Μην χάσετε. Έχουμε και το μεγάλο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, που είναι στο Κλήγορε, 23-24-25 βλέπετε και τις διαφημίσεις. Μετά έχουμε και το μεγάλο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου, που έρχεται τον Νοέμβριο, μετά από την Αγία Τριάδα, και τα δύο φεστιβάλ θα έχουν πάρα πολύ κόσμο και θα είναι επιτυχημένα τα φεστιβάλ αυτά. Και πρέπει να έρθετε, είναι 100% ελληνικά φεστιβάλ, με ελληνικές μουσικές, διασκέδαση, τραγούδια, χορός και πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλή νεολαία που έρχονται. Μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα. Να δούμε κάτι άλλο, θέλω να παρουσιάσω εδώ. 205 χρόνια, 205 χρόνια κυρίες και κύριοι έχουν περάσει από τότε με την άνοση της Τριπολιτσιάς. 205 χρόνια. Και όχι στη σφαγή, αλλά μόνο στη Λευτεριά. Να ακούσουμε.
3: Όχι σφαγή, Λευτεριά!
4: Για την Ελλάδα!
5: Για την Ελλάδα!
0: Έτσι! Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι Έλληνες, ενωμένοι να φάμε τους Τούρκους στη γωνία που μας κουλιούνται οι Τούρκοι τώρα με τα καράβια τους και λένε και λένε. Εντάξει, αυτό το είδαμε, αυτό είναι πολύ ωραίο αυτό εδώ πέρα και έχει πάρει πολλές χιλιάδες, έχει 10.000 και hits.
6: Μπράβο σε όλους τους παίκτες, η Ελλάδα πανηγυρίζει, μπράβο Ελλάδα!

0: Μπράβο. Ωραίο αυτό. Αθάνατη. Μάλιστα, αθάνατη κυρίες και κύριοι. Πάμε παρακάτω. Πού ήταν, κατά. Αυτά τα παρουσιάσαμε χτες. Α, εδώ, να την. Εδώ, αυτή
1: πρέπει. Ladies and gentlemen in Florida. Hello everybody, I am Haratsoli, the Greek comedy queen. And I invite you in my new comedy show στο Ράφι. Μείναμε στο Ράφι, αδερφέ. Δεν μας γόνει ούτε αρσενικό πουνό. Call Nikos to book your ticket because it will be sold out very soon. See you in Florida, κορίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ladies and gentlemen in Florida.
0: Ακούστε.
1: Hello everybody, I am Haratsoli, the Greek comedy queen. And I invite you in my new comedy show στο Ράφι. Μείναμε στο Ράφι, αδερφέ.
0: Έμεινε στο Ράφι.
1: Δεν μας γόνει ούτε αρσενικό πουνό. Call Nikos to book your ticket because it will be sold out very soon. See you in Florida, κορίτσια.
0: Κορίτσια, όλοι οι άντρες, ελάτε λοιπόν στη Φλόριντα. Στον Άι Γιώργη θα είναι αυτό. Στον Άι Γιώργη, κυρίες και κύριοι, στο Every Scottish Community Center. Μην ξεχάσετε να προμηθευτεί τα εισιτήριά σας. Εδώ είναι και η χοροσφαιρίδα του Αγίου Γεωργίου που θα γίνει 13, 14 και 15 Νοεμβρίου. Θα έχει πάρα πολύ κέφι, θα έχει την νέα ορχήστρα που λέγεται, για να δούμε, τα κέφια, μάλιστα. Θα έχει το χορευτικό συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου και τα μικρά παιδιά και τα μεγάλα που είναι πολύ πολύ ωραίο και φανταστικό με πάρα πολλούς χορούς. Πολύ γλέντι, πολλά ωραία φαγητά, λουκουμάδες, γλυκίσματα, τα πάρετε μαζί σας, βλέπετε εδώ πέρα. Θα έχει και τσίρκο, όπως είναι τα πανηγύρια στην Ελλάδα, ξέρετε. Εδώ είναι η ορχήστρα, Χαρούλα, Τάσος Αξιώσης στο Μπουζούκι και μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από το μεγάλο σούπερ φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Κοιτάξτε εδώ πέρα και καρναβάλι, κατωτικά. Καρναβάλι λέγεται, τσίρκο. Δεν έχει ζώο, αλλά εντάξει, έχει, δεν είναι όπως τέλεσαν που είχαν και τα μεγάλα τα αυτά, αλλά είναι ωραία για τα παιδιά. Είναι ωραίο το μέρος εκεί πέρα. Κάθε χρόνο έχουν μεγάλη επιτυχία. Εδώ ο Νικολάκης. Ε, Νικολάκη, τι κάνεις, έτοιμος για χώρο. Ο Νίκος, θα θυμόσαστε, από το Πάσκο Κάντζι. Λοιπόν, είπαμε, του Αγίου Γεωργίου το Greek American Festival. Αυτός ο οποίος ειδικάς που είναι το εντυμένος τσολιαδάκι, ξέρετε τι χορευτής είναι. Πολύ ωραίος χορευτής. Τριήμερο φέστιβαλ. Πάρετε τηλέφωνο 868. Για να δούμε τι το πέρασε το τηλέφωνο. Εδώ.
2: Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
0: Σας περιμένουμε λοιπόν σε αυτό το όμορφο φέστιβαλ και της Αγίας Τριάδος που είναι τέλος του μηνός. Λοιπόν, είμαστε στον Οκτώβριο, καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα. Θα ήθελα να τονίσω στους φίλους και φίλες ότι 28 Οκτωβρίου είναι η μεγάλη μας εορτή, και θα ήθελα να πω στους φίλους και φίλες ότι θα πρέπει να έρθουν όλοι στην έπαρση σημαίας που θα κάνει η Επιτροπή Παρελάσεως, όπως κάθε χρόνο, μετά την Εκκλησία, στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου, στο Μπάγιο. Θα είναι ο Δήμαρχος εκεί, η Δημοτική Σύμβουλη και πλήθος κόσμου να τιμήσουμε τους ήρωες και αυτούς που θυσιάστηκα το 1940, 28 Οκτωβρίου 1940. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς, αγαπητοί φίλοι. Κανείς από εσάς δεν θα πρέπει να απουσιάσει. Αυτά λοιπόν, τηλέφωνα 727-725-5555. Να δούμε τώρα που θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα καπετεύουν οι τιμές στις βενζίνες, στα φαγητά, στα πάντα. ή αυτοί θα το μεταλλευτούν τώρα και θα είναι όλες οι τιμές high, ψηλές. Σκοπεύουν όμως να κάνουν, οι αγαπητοί φίλοι, και κάτι άλλο. Οι λεγόμενοι τροκατζίδες πρόκειται να πάνε σε απεργία. Και στην Αμερική είναι πάρα πολύ δύσκολο, αγαπητοί φίλοι, να κατέβουν σε απεργία ο κόσμος. Και για να κατεβαίνουν οι τροκατζίδες σε απεργία, αυτό εννοεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή έχουν ανέβει τα πάντα τόσο πάνω, και αν αυτοί πάνε σε απεργία σε όλη την Αμερική, θα έχουμε χειρότερη ακόμα κρίση, διότι θα πάτε στα μαγαζιά και δεν θα υπάρχουν νερά, δεν θα υπάρχουν φαγητά, δεν θα υπάρχει ούτε κονσέρβα. Ετοιμαστείτε να έχετε κοτοπουλάκια ζωντανά στο σπίτι σας, για να έχετε φρέσκα βουλάκια κάθε πρωί. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα, καλό μήνα.
0: Επίσης, καλό μήνα.
3: Σε όλους μας. Άγγελε, προχθές την Κυριακή είχε το κόμμα του κυρίου Παπαδόπουλου κληρολαϊκή συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Θα ήθελα πολύ να το δείξεις. Είπε ότι είχε κόσμο, αλλά θα ήθελα πολύ να δω ότι είπανε γενικά τη συγκέντρωση αυτή. Σε παρακαλώ να το βρεις. Περιμένω από τα προχθές να το δείξεις.
0: Α, δεν μου το κανένας τίποτα του Παπαδόπουλου. Του μίλησα του Παπαδόπουλου. Για τον Νίκο Παπαδόπουλο.
3: Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Το όνομα του κόμματός του με τι έχει κατέβει, αλλά τον είχε στις προάλλες το... Τον είχε μιλούσε στο television.
0: Σε εμάς. Για να δω. Ναι, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν ξέρω, τον έχω και μιλάει, αλλά θα κοιτάξω να το βρω.
3: Ναι, είχε ωραία συγκέντρωση και θα ήθελα πολύ να την έβλεπα. Ναι, γιατί είχε και κυρικούς, είχε καλογριές, είχε κόσμο.
0: Είναι της εκκλησίας. Είδαμε τα νέα, αλλά δεν ήξερα ότι είχαν.
3: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Είπε Νίκος Παπαδόπουλος, ήταν το κόμμα.
3: Νίκος Παπαδόπουλος, μάλιστα.
0: Ναι,
3: και είχε πολύ ωραία ομιλία, αλλά φυσικά δεν μπορεί να δει πολλά από το Facebook. Και λέω θα το δείξει ο Γιαλάτος. Περιμένω τίποτα. Γι' αυτό σε ενοχλώ. Θα ήθελα να το δω.
0: Θα κοιτάξτε να το βρω.
3: Αν το βρω,
0: θα το βάλουμε πάνω. Α, ήταν προχτές είπες,
3: Ναι, την Κυριακή, στις 5.30 ώρες στο Σύνταγμα.
0: Στο Σύνταγμα, ναι.
3: Ναι.
0: Νίκος Παπαδόπουλος.
3: Ναι.
0: Δεν βρίσκω τίποτα. Δεν το έχουν περάσει ακόμα.
3: Πώς να το πω, δεν το δείξανε πουθενά απολύτως. Δεν το δείξανε φυσικά.
0: Να. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάπου. Αλλά...
3: μπορεί κάποιος που έχει τόσες συνδέσεις στην Ελλάδα να σου στείλουνε.
0: Δεν ξέρω, θα δω.
3: Εντάξει.
0: Θα δω.
3: Κάνε μου τη χάρη, θα το ήθελα πολύ.
0: Θα δω. Νίκος Παπαδόπουλος, yes.
3: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ θα κοιτάξω να το βρω το κομμάτι αυτό.
3: Ναι, σε παρακαλώ, anyway. Θα ήθελα να δω τη συγκέντρωση.
0: Άντε, τώρα θα το βάλω το Σαββατοκύριακο ή την άλλη εβδομάδα.
3: Όποτε το βάλεις, εγώ σε παρακολουθώ τακτικά. Anyway.
0: Σε πέρα, ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου. 7-27-7-2-5-55-55. Δεν ξέρω, έχω έναν Νίκο Παπαδόπουλο εδώ πέρα, δεν έχει όμως ούτε και στο YouTube δεν έχουν τίποτα οι άνθρωποι. Δεν ξέρω γιατί. Για να πάμε straight Παπαδόπουλος, ομιλία Παπαδόπουλος. Ομιλία. Αχα. Ομιλία Παπαδόπουλου. Βγήκε ο διχάτρος Παπαδόπουλος. Γιατρός Παπαδόπουλος. Ναι. Βρήκαμε κάτι. Να το ακούσουμε. Εντάξει, παιδιά, βρήκαμε κάτι. Για να το ακούσουμε. Να το πάρουμε στον αέρα.
4: Τον πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού Συμμαχίας, τον Νικόλαο Παπαδόπουλο. Συμμαχία, Νικόλαο.

0: Παναγιώτη μου, σεβαστοί πατέρες, αδερφοί μου, είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Συγκινούμαι πολύ που βλέπω την παρουσία σας εδώ. Δεν ήρθατε εδώ να ακούσετε κανένα τραγουδιάρι όπως γίνεται. Η παρουσία σας εδώ είναι όντως γενναία. Εδώ σας έφερε ξεκάθαρα η αγάπη σας για τον Χριστό, για την Παναγία, για την πίστη μας, για την Ελλάδα μας. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό για μένα. Αγαπητοί μου, η πατρίδα μας δεν απελευθερώθηκε από τους αγωνιστές του έθνους μας για να την πάρουν αυτοί και να την κάνουν να τη θυσιάσουν στο θωμό της αθείας του οικουμενισμού και των πρόδρομων αυτών της νέας τάξης πραγμάτων και των εσφοριστών. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, η πίστη μας, η ορθοδοξία μας ελευθερώθηκαν για να μεγαλουργήσουν στον κόσμο όλο. Εύχομαι ο Κύριος να στείλει εδώ, όχι εμάς εδώ, να σας στείλει αγίους, αγγέλους, πραγματικούς ηγέτες που να οδηγήσουν τη χώρα μας και να την πάει μπροστά και να σταθούν εμπόδιο στα δεσμά της τυραννίας που ακούσαν το τραγούδι αυτό. Φταίμε κι εμείς όμως, αγαπητοί μου, φταίμε. Η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα στην βλασφήμια και μια εκδήλωση της βλασφήμιας αυτής την πήραν αυτοί οι ασφοριστές κυβερνήτες και τους βάλανε τους Παναγία στην Πινακοθήκη, στην Ορθόδοξη Ελλάδα να προσφύγει την Παναγία μας. Πρώτη στις εκτρώσεις. Έγιναν τα κολυμπάρια που ευθέως τορπιλίζουν το πιστεύω το σύμβολο που λένε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Που λένε η μη Αναγία Καθολική όπως λέει η Εκκλησία, αυτή παραδέχεται να υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός, γίνα συλλήτουργα, γίνα συμπροπτυσευχές. Φέρανε τον Πάπα, που είναι αβάπτιστος ο Πάπας, έτσι λένε πατέρα Ιωάννη. Είχανε χειροτόνικοι, τους βάλανε μέσα σε εκκλησίες, διαλύσαν ολόκληρη χώρα την Ουκρανία και με ομολογία του κύριου Τραμπ, 25.000 λέει, νέοι στρατιώτες, ορθόδοξοι χριστιανοί, το μήνα θυσιάζονται στον βωμό αυτών των αντιχρίστων που κάνουν τον πόλεμο εκεί πέρα πάνω. Οι ομοφιλοφιλίες, ο σοδομισμός, η τεκνοθεσία, οι πορνίες, το ξύλωμα του εσάγωνέμου, ούτε ο διάολος, αγαπητοί μου, δεν τράπεζε. Δεν θα τους έβαζε να ξυριζόμουν τους σταυρούς μέσα από τις άγιες τράπεζες, ούτε ο διάολος θα φοβότανε, γιατί ο διάολος φοβάται τον Θεό, αλλά ο διαβολεμένος άνθρωπος δεν φοβάται τίποτα. Τα εμπόδια λοιπόν της εθανασίας, υποχρεωτικότητες και τόσα άλλα. Και το βέβαιο είναι, αγαπητοί μου, όσοι διαβάζουν αγιέγραφοι ξέρουν ότι όταν ένα έθνος αμαρτάνει συνέχεια απέναντι από τον Θεό, σκραβώνεται. Και εμείς είμαστε αυτή τη φάση. Σκραβωμένοι στο δούλο του, σκραβωμένοι εκεί που λέτε η Ελλάδα μας από εκεί, που λέτε τα λιμάνια μας όλα. Και αν συνεχίσει να βλαστημεί, είπα, και να συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο, εξαφανίζεται το γενό το έθνος αυτό. Από τα ψευτοεμπόδια στο σώμα νόμο, στις ψευτοταυτότητες, ο πιστός λαός απροστάτευτος, γιατί δεν υπάρχουν αγνοί πολιτικοί και αγνοί πνευματικοί ποιμένες από τις ελάχιστες φωνές, μια παραφωνία που ήταν ο πρώην Γερανίας, ο Αμβρόσιος, ο οποίος σαν παίχτης, ας μου επιτραπεί, γερός σαν αγωνιστής του Θεού, ετόνισε αφενός ναι και αφόρησε αυτούς που έπρεπε να φορολογήσει το Μητσοτάκη και άλλους τους αφόρησε και πέταξε την μπάλα που θα τον ξέρετε αυτές τις μέρες ετοιμαζόντουσαν να τον τιμήσουν με το σταυρό λέει του Αγίου Αποστόλου Παύλου και με άστρο. Αυτός όμως ανέμπειρος αγωνιστής του Θεού φοβήθηκε τη ρετσινιά σου λέει. Αυτό το βραβείο είναι φήμωτρο, δεν είναι βραβείο. το τι σημαίνει αφορισμός, ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος δεν συνεχίζεται με τίποτα, μια ψυχία σε δεστάκι, ο ιερέας, ο αρχιερέας την παραδίνει στον διάβολο, για να τον συνεχίσει. Αυτή τη φάση είμαστε και έτσι η χώρα μας τώρα παραμένει απροστάτευτη. Είναι απροστάτευτη για κάθε καλό, για κάθε καλό. Και έτσι έχουμε λοιμούς, καταποντισμούς, καταστροφές, τουρμποπυρκαγιές, ασθένειες, ξαφνικίτιδες, οι πιλότοι μας να πέφτουν σε air shows και όλα να πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο, χαμό στο Αιγαίο, χαμό στα εθνικά, στην οικονομία, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στο ρεύμα, στο λιγνίτι. Ξεπουλήθηκαν τα πάντα οι αρχαιότητες λίγο πριν κλείσει η Βουλή, ξεπούλησαν τις αρχαιότητες, ξεπούλησαν και το νερό, που είναι το πιο σημαντικό αγαθό για την επικρίση του ανθρώπου. Αυτή αν ήταν δυνατόν θα αρπάζεται το ψυγόνο και πόσο έκανα να στον πουλάσε μπουκάλια. Χαμός στην παιδεία, χαμός στους δρόμους, χαμός στα λιμάνια, καταστροφή της φιλοτροφίας, χαμός δηλαδή σε ξηρά, σε θάλασσα και αέρα. Οι αφορισμένοι να ξέρετε και να θέλουν να κάνουν καλό δεν μπορούν. Από τα ψευτοεμβόλια στις ψευτοταυτότητες, και τις λέω ψευτοταυτότητες γιατί η ταυτότητα σε ταυτοποιεί. Η ψευτοταυτότητα όμως είναι ένα όργανο, ένα εργαλείο της ψηφιακής διακυβέρνησης για να... και του ολοκληρωτισμού. Θέλει δηλαδή να σε κάνει ένα νούμερο που με το πάτημα ενός κουμπιού να σε ακυρώνει και να σε ρίχνει στο περιθώριο. Αλήθεια αγαπητοί μου, όλο λέμε εμείς τι θα πάθουμε. Εγώ σας λέω ένα πράγμα αντίσταση μόνο. Ξέρετε τι θα πάθουν αυτοί αν όχι εμείς, είπε ο Διονύσης, ότι 7 εκατομμύρια και πλέον Έλληνες δεν πήραν τον προσωπικό αριθμό. Εγώ σας λέω και 1 και 2 και 3 και 4. Όχι 7 εκατομμύρια, αν δεν πάρουν προσωπικό αριθμό, ξέρετε τι θα γίνει. Μπάχαλο, αν δεν γίνουν 7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Τα έσοδα του κράτους κατακρινίζονται. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία. Δεν θα μπορούν τα νοσοκομεία, ο στρατός, τα ΚΕΠ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Λοιπόν, αντίσταση! Αντίσταση! Αντίσταση! Αυτό βλέπουν τα αντρίκελα της νέας τάξης πραγμάτων και πάνε να μας φέρουν τις υποχρεωτικότητες από την πίσω πόρτα. Δηλαδή, με το σύστημα λέει της πιστοληπτικής ικανότητας. Ακούστε, χριστιανοί! Αυτή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία χρωστάνε και τις μηχανούς πάντα πέρα δισεκατομμύριο, θα βάλουν σε εμάς πιστοληπτικές ικανότητες και από πολίτες θα μας κάνουν πελάτες. Λοιπόν, το είπαμε ότι είτε θα μας εκπιάσουν τους μισθούς γιατί δεν θα ταξιδεύουμε. Δεν μας πειράζει. Αντίσταση. Δεν τους φοβόμαστε. Μόνο ψυχή και Χριστός μας χρειάζεται. Ο χριστιανός μόνο το Θεό φοβάται, καταπληκτή μου. Δεν μπορούν να μας κάνουνε τίποτα! Τίποτα! Τίποτα! Το φόβο μας ποτάρουνε! Το φόβο μας! Εμείς θα γίνουμε ο φόβος τους! Ο φόβος τους θα γίνουμε! Τρέμουνε! Τρέμουνε αγαπητοί μου! Μη ξυπνήσει ο γίγαντας! Και ο γίγαντας! Και ο οικοδεσπότης! Και το αφεντικό του τόπου αυτού! Έχει όπως λέει και το σύνταγμα στο πρώτο του άρθρο! Είναι ο Έλληνας! Ο Ορθόδοξος Χριστιανός! Και κανένας άλλος! Τι σημαίνει υπουργός, τι σημαίνει πρωθυπουργός. Υπουργός σημαίνει υπηρέτης, πρωθυπουργός σημαίνει πρώτη υπηρέτης. Και ήρθαν τα ανδρίκαινα και μας κάνανε εδώ. Εμείς δεν γίνουν υπηρέτες τους και να μας βάζουν και υποχρεωτικότητες κιόλας. Να συμπαθούν να φύγουν από εδώ πέρα μέσα. Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου, 27 Σεπτεμβρίου, με το παλιό το ημερολόγιο, το Άγιον Όρος και τα περισσότερα πατριαρχία σήμερα, αγαπητοί μου, είναι πολύ μεγάλη μέρα. Έχουμε την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι η δύναμή μας, η ισχύς μας, η παρηγοριά μας. Δεν τους φοβόμαστε. Και επίσης, σήμερα, και πρέπει να κάνω να μου επιτρέψετε, αν σας κούρασα μια ιδιαίτερη αναφορά, σήμερα είναι και η επέτειος της δολοφονίας του μόνου που πρέπει να λέγεται κυβερνήτης αυτής της χώρας, του Ιωάννη του Καποδίστρια, το 1831. Ο Καποδίστριας δεν πέθανε! Ο Καποδίστριας δεν πέθανε! Ο Καποδίστριας, να ξέρετε, ζει! Είναι ανάμεσά μας! Ζει μέσα στις ψυχές αυτών των ανθρώπων εδώ πέρα που είναι! Αλλά δεν φαίνονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι ταπεινοί! Φαίνονται οι τενεκέδες που κάνουν εδώ λοιπόν! Κάθε άνθρωπος που κρύβει στην καρδιά του τα στοιχεία του Καποδίστρια, δηλαδή πίστη στις στην ορθοδοξία, αγάπη, ανιδιοτέλεια και προσφορά, είναι έτοιμος να επανιδρύσει τη δημοκρατία του Ρωμαϊκού και να στείλει από εκεί που ήρθε εδώ και 200 χρόνια το ψεύτο Ρωμαϊκό. Όλα τα δοκιμάσαμε σε αυτόν τον τόπο. Όλους τους είδαμε. Δεξιούς, αριστερούς, είδαμε να συμμαχούν ακροδεξί με ακροαριστερούς. Τίποτα, τίποτα. Δοκιμάστηκαν, μετρήθηκαν και βρέθηκαν λυψί. Μανί, θεκέλ, φαρέσκουν εκεί στην παλιά διαθήκη. Λοιπόν, τα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι σαφώς πνευματικά. Τρέμουνε, τρέμουνε. Τη ζώσα εκκλησία τρέμουνε, αδερφοί μου. Γι' αυτό εδώ και 200 χρόνια μετά τον Καποδίστρια προσπαθούν να ξεδοντιάσουν την Εκκλησία του Χριστού, να την υποσκάψουν με τα τριάκοντα αργύρια, με τους παχυλούς μισθούς και τα πεντοχίλιαρα. Εμείς, ο λαός, θέλει να ποιμένεται από τους καλούς ποιμένες. Η Εκκλησία έχει λόγο στον λαό. Αλλά σε ποιους ποιμένες? Σε αυτούς που θα είναι τύπος και υπογραμμός με τον αρχιπείμενα Χριστό, σε αυτούς τους ποιμένες. Και ο πατήρ, ο αγιασμένος, ο Λάζαρης, ο Αμβρόσιος έλεγε, θα ακολουθήσετε τους ποιμένες αυτούς και τους επισκόπους αυτούς, ποτέ θα πάρουνε ταυτότητα. Αυτούς θα ακολουθήσουμε, ό,τι τους πάρουν θα τους γυρίσουμε την πλάτη. Ο ελληνικός λαός θα τους γυρίσει την πλάτη, γιατί θρησκεύεται. Πού είναι σήμερα, αδελφοί μου, η ιεραρχία της Ελλάδας? Πού είναι? Πού είναι, για πέστε μου, πού είναι? Πέρασαν 200 χρόνια. Πέρασαν 200-300 χρόνια όταν ο Χριστόδουλος κατέβαζε τις ταυτότητες, είπε ο Διονύσης, εκατομμύρια στον κόσμο. Τι έγινε στην Εκκλησία? Τι άλλαξε? Μήπως δεν είναι θέμα πνευματικό, μακαριότατε που λέτε δεν είναι θέμα πνευματικό ταυτότητες? Οι ποιμένες πρέπει να ποιμάνουν την Εκκλησία κατά το Ευαγγέλιο και όχι να ποιμένονται, και όχι να ποιμένονται από ένα μασονικό και άθεο κράτος θεομάχων, χριστομάχων, και να άλλησαν να έχουν υπαλληλική σχέση με το χιλιαίου. Τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος, αγαπητοί μου, ξέρετε, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο? Πρέπει να σας τα πω και αυτά. Όταν τον βάλανε οι Άγιοι Πατέρες, Άγιος Νικόλαος, Αλλιές Άγιος Σπυρίδωνας, ο Άγιος Αμβρόσιος, δεκάδες Άγιοι τον βάλανε καθίσει στο κέντρο των αυτοκράτορων που ήταν ο κοσμοκράτορας εποχής εκείνης. Εκείνος αρνήθηκε, πήρε ένα σκαμνάκι και έκατσε δίπλα τους και τους λέει, πατέρες, εδώ θα είναι δίπλα σας, έξω από την Εκκλησία. Εσείς ακούστε το αυτό. Αυτό είναι η καρδιά που πρέπει να το ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Εσείς θα ασχολείστε μετά της ψυχής και εγώ με το σώμα. Ποιος μπορεί να χωρίσει την ψυχή από το σώμα? Όταν η ψυχή χωρίζει το σώμα, τότε έχουμε θάνατο. Κι αν ακόμα δεν έχουμε θάνατο και χωρίζει η ψυχή, καβαλήσει το σώμα, μου επιτραπεί η έκφραση, τότε έχουμε πνευματικό θάνατο που είναι ισχυρότερο. Ακούστε μια άκρηση, ακούστε με θυσία ο μεγάλος μας αυτός ο Άγιος ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, μια κουβέντα ακόμα σήμερα ακούμε από άθεους μαρξιστές, δίθεν πολιτικούς της κακιάς ώρας, να ζητούν το διαχωρισμό. Διαχωρισμό θέλουνε τις εκκλησίες, γιατί όλα είναι πνευματικά στον άνθρωπο, αδελφοί μου. Όλα είναι πνευματικά. Θέλουν διαχωρισμό της εκκλησίας και του κράτους. Ζητούν επεπιτάσεως να διαχωρίσουμε δηλαδή την ψυχή από το σώμα. Έτσι εξηγούνται, αδελφοί μου. Έτσι εξηγούνται η νομιμοποίηση της βλαστήμιας, του σοδομισμού, της τεκνοθεσίας και των εγκλημάτων. Και τελειώνω μόνο λέγοντας αυτό, με συγχωρείτε λίγο Δημήτρη μου, να τα πω αυτό, με τον τύπο που εμάς μας γύρισε την πλάτη όταν παρουσιάσαμε το κόμμα. Ο τύπος, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, είναι, λέει, η τέταρτη εξουσία. Όχι! Είναι η πρώτη εξουσία εδώ πέρα. Η πρώτη, κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή πηγαίνει το λαό του Θεού στη διαφθορά, την εγκληματικότητα, την αθεία. Αυτή ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις, αν και δεν ψηφίζονται από το λαό, αδελφοί μου. Δεν ψηφίζονται, εν τούτης αυτοί και τα αφεντικά τους που βρίσκονται από πίσω από αυτούς, και αυτοί δεν ψηφίζονται. Κυβερνούν όμως απρόσκοπτα, απολυταρχικά, εξυπηρετώντας, ακούστε το αυτό, τα ίδια συμφέροντα, πολλά συμφέροντα τα οποία σκότωσαν τότε από τη θεία, και ακόμα είναι τα ίδια τα συμφέροντα αυτά. Άξιο! Άξιο! Άξιο!
1: Μάλιστα.
0: Γιατί
1: Νίκος Παπαδόπουλος ο γιατρός.
0: Στην ορθοδοξία το χριστιανισμό. Τέλος, λέω, σε ό,τι αφορά εμένα, γνωρίζω πολύ καλά από την ιστορία, γιατί σε αυτό το κακό ελάττωμα να διαβάζω ότι ό,τι κακό γίνεται στον ελληνικό λαό, αγαπητοί μου, ό,τι κακό γίνεται από τους ποιμένες ή από τους πολιτικούς, θα ξεσπάσει στην πλάτη του ελληνικού λαού και θα κληθεί πάλι ο ελληνικός λαός, όπως και στο παρελθόν έκανε, να χύσει το αίμα του για αυτόν τον τόπο. Αυτοί θα φύγουν με τα ελικόπτερα. Με τα ελικόπτερα θα φύγουν, έτσι έλεγε ο Αυγούστινος Καντιώτης. Και ο πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης, που τον άκουγα, ακριβώς τα ίδια προβλήματα έλεγε. Αυτοί θα φύγουν με τα ελικόπτερα, αλλά από τότε εγώ που μπήκα στη Βουλή έχω γνωρίσει κατηγορίες, διώξεις, ανηδισμούς, διαγραφές, αγωγές, 1,5 εκατομμύριο με το κύριο Μακρύ. Και δεν συμμαζεύουν και τώρα, 27 Νοεμβρίου, την Διονύση Δημάσου, έχουμε ποινικό δικαστήριο. Θέλω να μας βάλουν και φυλακή. Δεν χόρτασαν. Δεν το ούμεθα. Δεν το ούμεθα. Δεν τους φοβόμαστε. Μόνο το Θεό φοβόμαστε. Αλλά και αυτό δεν το φοβόμαστε. Είπαμε γιατί τον αγαπάμε. Λοιπόν, δεν καταθέτουμε τα όπλα και θα νυχτήσουμε. Στη Σοφία Σιράχ λέει το εξής, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο 28ο στίχο. Μάχου έως θανάτου υπέρ της αληθείας και ο Θεός του σύμπαντος κόσμου θα έρθει δίπλα σου, θα σταθεί στο πλευρό σου και θα πολεμήσει μαζί σου. Χαίρετε, αδερφοί μου, χαίρετε. Συνά τις σημαίες, συνά το κεφάλι.
1: Περίμενε ένα λεπτό.
0: Συνά την ορθοδοξία. Θα νικήσουμε. Δεν μην πάντα θα νικήσουμε τον νικητή. Πάντα νικάς.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Νικόλαο Παπαδόπουλο. Ομοιάζει τον Άγιο Νικόλαο που ράπησε τον Άριο. Άξιος.
1: Ωραία. Λοιπόν.
3: Δουλεύουνε. Αυτός είναι τρελός, ρε.
1: Ο γιατρός.
3: Ναι, πολύ ψώνιο είναι.
1: Γιατί το λες αυτό?
3: Γιατί το λέω αυτό. Το έχει γυρίσει στη θρησκεία, στους Αγίους, στο Καποδίστρια. Καλά, δεν μου λες, δεν τον βλέπω πως κάνει. Αυτός για το τρελάρικο.
1: Αχα.
3: Αυτός είναι έτσι που στυπιέται για το τρελάρικο.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η κυρία... Η γυναίκα να κοσυγάρει. Για σκέφτε αυτό να κάνει κανένα κόμμα και το έχει ρίξει στην θρησκεία, στον Καποδί, στην Εκκλησία. Πάει τα να βρει οι ανθρώποι που είναι γύρω εκεί του Πανεγιούχου. Λένε σε ένα θέλω με μπράβο, πάμε μπροστά. Έλα Παναγία μου και Χριστέ μου. Ρε τι ψώνια που υπάρχουν. Έγινε. Αυτό είναι
1: σπουδαίο. Λοιπόν, για πες τώρα από τα άλλα κριτική τι γίνεται.
3: Τα ίδια σκατά.
1: Ναι, γιατί?
3: Γιατί έχουμε εδώ πέρα ένα ο οποίος λέει United States και κοιτάζει πώς να σε βάλει να του στείλει δευτάρια για να σε βγάλει από το χώρο που χρωστάς τάξεις.
1: Ποιος χρωστάει τάξεις?
3: Όλοι, και εσύ και εγώ και όλοι χρωστάμε, λέει, υπάρχει τάξεις, δεν και πες, κύριο σου μου λέει, άμα του δώσουμε, λέει, 500 δολάρια, θα τα φτιάξει, λέει, όλα.
1: Α, είναι απατεώνας αυτός.
3: Απατεώνας, δεν είναι
1: απατεώνας. Απατεώνας. Ρίστα καλά σας.
3: Και λέει United States.
1: Yeah.
3: Η φίρμα του.
1: Yeah, όλοι απατεώνας αυτοί.
3: Ναι. Αυτό, λοιπόν.
1: Έγινε.
3: Yeah. Ακούω την κουβιλιά σου.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά στον κριτικό. Λέγεται παρακαλώ εσείς.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
4: Άγγελε, ο γιατρός δεν έβγαλε πολιτικό λόγο. Έβγαλε θεολογικό λόγο. Μιλάει για θρησκεία, δεν μιλάει για πολιτική.
1: Ναι.
4: Αυτό μιλάει
1: για θρησκεία, ρε, τι να πούμε, ρε, παιδί μου. Να δούμε και... Εντάξει, εφόσον έβγαλε πολιτική θρησκεία, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Να δω... πού τηλεφωνάει ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης κάπου τηλεφωνάει, λέει, για να βγει στον αέρα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Λέγεται. Ναι.
5: Ναι, Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε, τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά. Θέλω να πω για τον κ. Παπαδόπουλο, γιατρό. Καλά τα λέει ο άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος είναι. Αλλά ξεστή, δεν έχει σήμερα, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν μιλάμε έτσι. Λοιπόν, εδώ για να κάνεις μια political campaign, πώς το λένε, δηλαδή, ξέρεις, για μια οργάνωση, για να μαζέψεις κόσμο, κάτι πρέπει να χρησιμοποιήσεις και κάτι άλλο. Ξέρεις εδώ πέρα στην Αμερική πώς γίνεται.
1: Ναι.
5: Ε?
1: Ναι.
5: Λοιπόν, δεν είναι, τώρα, εντάξει, αυτά τώρα τα παλιά, ξέρεις τώρα, δηλαδή, ξέρεις το Βιλιζάντιο και το έτσι και το αλλιώς, δεν καταλαβαίνω σήμερα οι Έλληνες από αυτά. Έτσι, φέρε και ένα τραγουδιστή, ρε παιδί μου, να βάλεις ένα Λευτέρη Παντατζή εκεί να ξεσηκώσει κόσμο. Να θέλει λίγο πονηριά, ρε Άγγελε. Και ο άνθρωπος δεν είναι πονηρός. Είναι καλός, είναι χρυσός άνθρωπος, αλλά θέλει λίγο κάποιος έναν επικοινωνιολόγο να του πει, ξέρεις, έχει ανθρώπους και τους πληρώνει που έχουν σπουδάσει.
1: Ναι.
5: Κατάλαβες, φέρε και ένα τραγουδιστή να πει, ξέρω εγώ, φέρε και μια, ξέρω εγώ, εκεί πέρα έτσι με τα λίγο. Κάνα δύο καλές γυναίκες εκεί πέρα να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να τσετετέλει, να πούμε, ξέρω εγώ. Να δεις πόσο εκεί πέρα, πόσο χιλιάδες κόσμο μαζεύεται.
1: Ναι, κατάλαβα.
5: Βέβαια, τι, εσύ αυτά τα ξέρεις να πούμε, εσύ έπρεπε να τον πεις να πούμε.
1: Δεν ήξερες να κάνει ομιλία.
5: Ακόμα. Ναι, καλά, εντάξει, εντάξει κάνει αυτός ομιλίες, έχει και ειδικό του κανάλι στο YouTube αυτός.
1: Mm-hmm.
5: Ναι, τώρα για τον Ηλία Φιβιάρη. Θα στεναχωρήσω μερικούς, αλλά ξέρεις τι, εδώ πέρα βγαίνει ο Λαγός, το θυμάσαι ο Λαγός που την είχε ζητάει μια φορά εσύ στο κανάλι σου.
1: Πολλές φορές. Όλους τους έβγαζα.
5: Ο Λαγός βγαίνει και λέει πλέον, ας πούμε, ότι ο Κασιδιάρης είναι, λέει, του συστήματος κι αυτός. Ότι το χρησιμοποιούν το σύστημα, δηλαδή ο Μητσοτάκης. Γιατί θα κάνει με όποιο κόμμα και να πάει. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να κάνει δικό του κόμμα ο Κασιδιάρης, βάσει του νόμου.
1: Mm-hmm.
5: Καλός, κακός. Φασισμός, ό,τι θες πες το, δεν τον αφήνουν να κάνει δικό του κόμμα. Μόνο για βουλευτής κατεβαίνει. Με όποιο κόμμα και αν πάει, θα το διαλύσουν αυτό το κόμμα, παιδιά, όπως και με τους Σπαρτιάτες.
1: Κατάλαβα.
5: Πρέπει δηλαδή, να... δηλαδή ο Κασιδιάρης πλέον είναι ένα καμένο χαρτί στην Ελλάδα. Και θα πρέπει κάποτε, ας πούμε, ξέρω, όλοι αυτοί που έχουν κάνει από ένα κόμμα, να συσσωρευτούν όλοι μαζί.
1: Ο Ιρατινοπούλου τι νομίζεις?
5: Πολλά λένε και αυτήν, Άγγελ, και αυτήν είναι ένα παιδί της Νέας Δημοκρατίας, είναι και αυτή. Λένε ότι την πληρώνει βρίσκει τα λεφτά από τον Μητυλινέο, τον μεγάλο αυτόν τον Μεγιστάνα, στην Ελλάδα.
1: Ναι.
5: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, πέρα ο Γιώργος Αρτουρίδης λέει στο τσάτε γράφει, πέρα λέει ότι ο Λαγός είναι πουλημένος. Δεν ξέρω αν είναι πουλημένος ο Λαγός. Πρέπει να έχει στοιχεία, κύριε Γιαλτουρίδη, να πει για τον Λαγό ότι είναι πλημμένος. Ο άνθρωπος είναι και για αυτές οι φυλακοί μπήκε μέσα.
1: Όλοι μπήκανε. Κοίταξε, όλοι μπήκανε σε φυλακή.
5: Ναι. Γιατί να είναι πλημμένος ο Λαγός?
1: Mm-hmm.
5: Δεν το κατάλαβα.
1: Ναι.
5: Και τώρα που έρχονται εκλογές, δηλαδή αφήσαν τον Κασιδιάρη να βγει έξω, ας πούμε. Εντάξει. Έπρεπε να βγει ο Κασιδιάρη. Δηλαδή ήταν άδικο. Αλλά άδικο ήταν όμως και για τους υπόλοιπους που μπήκανε μέσα.
1: Κοίταξε εγώ.
5: Ναι.
1: Η δική μου προσωπική άποψη είναι το εξής, ότι εάν πραγματικά υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, δεν θα έπρεπε ένα αντίπαλο κόμμα όπως του Αντώνη Σαμαρά να προφυλακίσει όλη τη Χρυσή Αυγή, διότι ήταν αντίπαλους, ήταν εχθροί ο ένας με τον άλλον. Και ότι η Χρυσή Αυγή, το λέω γιατί εγώ είμαι στην Αμερική, κυρίες και κύριοι, και είμαι σε ένα να προφυλακίσει όλη τη Χρυσή Αυγή, διότι ήταν αντίπαλους, ήταν εχθροί ο ένας με τον άλλον. Και ότι η Χρυσή Αυγή, το λέω γιατί εγώ είμαι στην Αμερική.

0: Έχω και λάφια. Α, ωραία τα λαφάκια μας. Δεν έχω μόνο, με ξέρεις, ελέφαντες και τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα να πω το εξής, ότι εδώ είναι πολύ δύσκολο στη Φλόριδα να πας κάποιον στα δικαστήρια, διότι κάνει κάποια κριτική. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς, εγώ λέω ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν οι Εβραίοι εμένανε να με πάνε στη φυλακή, και εννοώ για τους Εβραίους. Διότι έχω πει επανελειμμένα.
1: Στην Αμερική έχετε άλλο νόμο, στην Ελλάδα έχουν άλλο.
0: Για αυτό σου λέω, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουν νόμο προστασίας των Εβραίων. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει στο σώμα σου. Κοίταξε, είσαι καταδικασμένος. Ναι. Τι έγινε με τη Χρυσή Αυγή? Και δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κάθε πολιτικός στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι μία, κυρίες και κύριοι. Η Χρυσή Αυγή προφυλακίστηκε όλα αυτά τα χρόνια για ένα λόγο. Όλοι μαζί, και ο Λαγός και ο Κασιδιάρης και ο Μιχαλιολάκος, όλο το κόμμα το προφυλακίσανε, διότι ο αρχηγός του κόμματος μπήκε στην κάμερα, στο κανάλι της Βουλής και στην κρατική τηλεόραση και είπε, για ποιο ολοκαύτωμα μιλάτε? Το ολοκαύτωμα των Εβραίων είναι μια απάτη. Και πραγματικά είναι μια απάτη. Τελεία και παύλα. Εγώ το λέω ελεύθερα. Στην Ελλάδα δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον Εβραίο, θα πας φυλακή. Και αν είσαι πολιτικός και ψηφισμένος πολιτικός, εννοείται ότι το σύστημα στην Ελλάδα διοικείται από αυτή τη μερίδα των ανθρώπων, οι οποίοι μη τους εκθέσεις το μύθο της...
1: Πιστεύω... Κοίταξε να δεις.
0: Θα πας φυλακή.
1: Πιστεύω ότι η ελευθερία του λόγου όπου να είναι τελειώνει. Παντού σε όλο τον κόσμο.
0: Όχι, δεν θα τελειώσει ποτέ στη Φλόριδα.
1: Ακόμα στην Αμερική κρατάει λίγο, αλλά σιγά σιγά μετά Τραμπ εποχή θα χαθεί και αυτό. Και ξέρεις, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση πλέον έχει περάσει σε άλλα επίπεδα. Τελείως, έχουν πιάσει όλα τα κόστα. Βλέπεις στην Αγγλία.
0: Αυτά είναι Ευρώπη. Κοίταξε, η Ευρώπη είναι κομμουνιστική χώρα η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Όταν έπεσε στο Σόβιετ, μπήκαν οι Λίμπερλ. Είναι κομμουνιστές όλοι.
1: Άκουσε με να σου πω, έχουν βιάσει χιλιάδες κοριτσάκια στην Αγγλία και άμα κάνεις μια καταγγελία και το βάλεις στο Facebook, άγγελε, έρχονται στο σπίτι σου και σε συλλαμβάνουν για fake news. Ενώ υπάρχουν δηλαδή καταγγελίες. Καταλαβαίνεις
0: αυτό. Άμα είναι fake news.
1: Μουσουλμάνοι βιάζουν, πώς το λένε, βιάζουν παιδάκια στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Έτσι, και το κάνανε cover up. Το κάνανε cover up. Ο πρώην πρωθυπουργός που έφυγε, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν μπορείς να μιλήσεις εκεί πέρα τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή διαδήλωση, σε απαγορεύουν, σε έρχονται και σε πιάνουν. Στα νοσοκομεία, έξω από τα νοσοκομεία, πηγαίνουν ο κόσμος και προσεύχονται για τα, όταν κάνουν εκτρώσεις, και προσεύχονται για τα μωρά, τα παιδιά. Που σκοτώνουν, τα έμβρια. Και έρχονται για συνομιλία και συλλαμβάνουν.
0: Ποιοι είναι αυτοί που προσεύχονται?
1: Δεν υπάρχει ένα κίνημα που λέει κατά των εκτρώσεων?
0: Ναι. Ναι.
1: Και εδώ στην Αμερική υπάρχει.
0: Και εδώ στη Φλόριδα, στο Freeware, που υπάρχει ένα νοσοκομείο, μια κλινική και ρίχνει τα παιδιά, κάθε μέρα με πινακές.
1: Υπάρχει ένα κίνημα, αλλά εδώ σε επιτρέπουν να πας έξω, να μην κάνεις επεισόδιο όμως, να μην κάνεις φασαρίες, θα πας να προσευχηθείς. Ξέρεις, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, ενάντια σε όλο αυτό που γίνεται. Γιατί είναι έγκλημα. Στην Αγγλία πηγαίνουν και το συλλαμβάνουν. Λέει, μα δεν είπα τίποτα. Προσέχουμε σοκυλά, προσέχουμε από μέσα μου. Και όμως σε συλλαμβάνουν και σε πηγαίνουν μέσα.
0: Μα η Αγγλία ποτέ δεν είχε δημοκρατία.
1: Δεν είχε δημοκρατία ποτέ.
0: Η Αγγλία ποτέ είχε βασιλεία. Η Αγγλία είχε βασιλεία και ήταν πολύ πολύ ισχυρή βασιλεία θανάτου. Δεν θυμάσαι τι κάνανε στην Καραβαϊκή. Εγώ πήγα εδώ και 10 χρόνια πίσω ήταν. Πήγαμε, πού είχαμε πάει, σε ποιο νησί είχαμε πάει, χωρίς την κουραζέρα μου πηγαίνω. Και εκείνη την εποχή δεν είχα τη μικρή την κάμερα που είναι εύκολα, είχα τη μεγάλη την κάμερα, τη Sony, και την κουβάλαγα πάνω στο ρόμα μου. Και πήγα να τραβήξω στο beach. Ήταν στο, πού ήταν ρε παιδί, south, ποιο νησί ήταν. Anyway, είχαμε πάει πέρυσι με τα αεροπλάνα. Λοιπόν, και όταν κατέβηκα, και ήμουνα εγώ και οι δύο κόρες μου μαζί, πήγα στα μαγαζάκια και πέρασα εκεί τσιόπ, και όταν κατέβηκα στην πλάζα να τραβήξω βίντεο, ήταν ένα παιδί 19

0: χρονών, 18 χρονών, μαυράκι το παιδί αυτό, και άρχισε να κλαίει, σε παρακαλώ, λέει, μην τραβάς βίντεο, μην με τραβάς. Σου λέω, λαδόρε εσύ, του λέω, δεν τραβάω βίντεο, δεν τραβάω εσένα, τραβάω τις αγροθαρασιές. Νό μου, λέει, θα με σπάσω στο ξύλο πάλι. Και αυτά που είδα με τα μάτια μου δεν τα πίστευα. Γυρίζει τον πισινό του το παιδί αυτό και κατεβάζει τον πανιερό του. Παιδιά, αυτό που είδα δεν περιγραφότανε. Πληγές να τρέχει αίμα ο πισινός του. Τα μάγουλα. Τον είχαν σπάσει στο ξύλο οι αστυνομικοί. Κάθε μέρα μου λέει, μας πάρουν εμάς τους μαύρους στην αστυνομία και μας πάνε οι Άγγλοι στο ξύλο. Λέω, γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Λέει, το κάνουν, λέει, για να μαρτυρήσουμε, λέει, αν ήταν κανένας να πουλάει ναρκωτικά και τέτοια πράγματα στο νησί. Και ξεσπάνε σε εσάς. Και μάλιστα επήγα στην αστυνομία και ήταν κάτι Άγγλοι εκεί πέρα και τους παρουσίασα μια κάρτα. Δεν τη χρειάζανε πολλά. Και τους είπα, what are you doing to this island? It's not good for you tourists. Μου λέει, ποιος ήτανε? Δεν θα σας πω, του λέω. Ούτε θα σας παρουσιάσω το βίντεο για να δείτε αν πάνε το σκοτώσω το παιδί. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο παιδί, ένα καλό παιδί, μαυράκι, και μου κατέβασε το παντελόνι του και είδε τις πληγές που είχε ο άνθρωπος. Τρέχανε αίμα οι πληγές του από το ξύλο που του δίνεται στην πλάτη και στο μπισινό. Αυτά κάνετε, λέω, και κάτω σε άλλα νησιά που έχω ακούσει. Σου τα είπα εγώ αυτά τα πράγματα. Ναι. Και μου λένε, αλλά οι Άγγλοι έτσι, οι Άγγλοι είναι αιμοβόροι άνθρωποι.
1: Ο ελεύθερος λόγος, κύριε Άγγελε, τελειώνει.
0: Δεν τελειώνει.
1: Σιγά σιγά έχουν ψηφίσει νόμο ότι για να μπαίνεις στο διαδίκτυο πρέπει να βάζεις την ταυτότητά σου, τη φωτογραφία σου.
0: Να.
1: Σε λίγο θα μας βάλουν και δακτυλικά αποτυπώματα. Ναι, για να μπαίνω εγώ τώρα πλέον στο διαδίκτυο, για να μπαίνω στο YouTube, θα πρέπει να μου κάνουν verification. Ποιος είσαι, ρε φίλε, κατάλαβες?
0: I don't think so.
1: Ναι, θα το κάνω, αφού το συζητάνε.
0: Άμα το κάνω, θα πάει κανένα εκεί πέρα. Θα χάσω εσύ, είναι σώσιλο.
1: Μα θα το κάνω, γιατί θέλω όλος να σε δείτε, παιδί μου, να δείτε από πίσω. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Ζούμε πλέον στη συμπατισμοποίηση και στο μεγάλο αδερφό. Τελείωσε αυτό. Γεια σου.
0: Να έχεις καλό βράδυ. Πάμε σαν την γραμμή, λέγεται. Ναι. Εμπρός.
2: Άγγελε, με ακούς?
0: Σε ακούω.
2: Λοιπόν,
0: σε ακούω.
2: Δεν ξέρω, μ' ακούς.
0: Σε ακούω, λέω.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι ο φίλος από τη Γιούτα.
0: Από το Γιούτα.
2: Ναι.
0: Για λέγε, τι κάνετε για πάνω.
2: Έχουμε ωραίο καιρό σήμερα.
0: Μπράβο.
2: Γύρω στους 78 βαθμούς της θερμοκρασία. Αν και εγώ συμφωνώ με τον προλαγίσαντα που σε πήρε τηλέφωνο σε αναφορά το Κασιδιάρη. Είναι καμένο χαρτί, όντως. Δεν μπορώ να πω ότι πρόδωσε κάτι η υπόλοιπη της Χρυσής Αυγής, δώσε τον αγώνα τους και για τον ΑΒ λόγο το πολιτικό σύστημα τους έβαλε στη φυλακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όμως ο Κασιδιάρης έκανε πολλά λάθη στην πορεία του. Ο Κασιδιάρης αναδείχθηκε μέσα από τη Χρυσή Αυγή. Ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος, που είναι ο ιστορικός ηγέτης του μεταπολιτευτικού εθνικισμού, ξαφνικά δόθηκε το δίλημα ότι έπρεπε να πάψει να είναι αρχηγός και να αναλάβει ο Κασιδιάρης. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε και δεν μπορούσε να γίνει. Ο Κασιδιάρης αποχώρησε, δημιούργησε ένα κόμμα τους Έλληνες. Ήρθε σε επαφή με έναν εισαγγελέα για να κάνει ένα άλλο κόμμα. Στη συνέχεια έκανε ταλαβέρι με τους Σπαρτιάτες, μετά με τον Εμφιεζόγλου, και όλα αυτά δείχνουν ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος είναι λαζόνας, ενδιαφέρεται για την προσωπική του ιδιομορφία, για την προσωπική του πορεία. Λοιπόν, τα λάθη είναι απανωτά. Νομίζει ότι οι εθνικιστές, εμείς δηλαδή, είμαστε πρόβατα και μπορεί να μας μεταφέρει από μαντρί σε μαντρί. Αυτό δεν θα γίνει, και επιπλέον για τους λόγους τους νομικούς που εξέφρασε ο προηγούμενος ακροατής, δεν μπορεί να, ακόμα και υποψήφιος βουλευτής μπορεί να πει μόνο στο επικρατείας, ανεξάρτητος, και να πάρει 150.000 ψήφους, που αυτό δεν μπορεί ποτέ να γίνει. Επομένως, δηλαδή ο εθνικισμός δεν πρέπει να σέρνεται από τον Κασιδιάρη. Πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Πρέπει να πούμε σε μια άλλη, τέλος πάντων, σελίδα για το μέλλον του εθνικισμού στην Ελλάδα. Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Σε ευχαριστώ. Πάμε στην Ελλάδα. Έχουμε τον Γρηγόρη. Έλα, Γρηγόρη. Γρηγόρη, σε πήρε ο ύπνος. Γρηγόρη, με ακούς? Αμά, κοιμήθηκε αυτός.
3: Γεια σου, Άγγελε.
0: Βλέπω τα μάτια σου κλειστά, κύριο, πάει, τον πήρε ύπνο στην κάμερα όρθιο. Πού είσαι, σε καμιά μπάρα στην Αθήνα, σε βλέπω να πεις.
3: Καλά, καλά είμαι, καλά.
0: Άνοιξε τα μάτια σου, να σε βλέπουμε. Έλα, λέγε.
3: Εγώ είμαι από την Αλόνισο.
0: Ναι.
3: Έχει πολλά αέρα σήμερα.
0: Έχει πολύ αέρα.
3: Κρύο.
0: Ναι. Ωραία.
3: Όλο το κόσμο από την Ελλάδα το βλέπουνε για σένα.
0: Όλοι μιλάνε το κανάλι. Όλοι μιλάνε για μένα.
3: Φωνή των Ελλήνων.
0: Ναι ρε παιδί, μαϊνό. Ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος εκεί λαβαίνουν πάρα πολλά μηνύματα και έχω πάρα πολύ. We love everybody. Σας αγαπάμε όλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που μας βλέπουν. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε βλέπω έτοιμος να πάει να κοιμηθείς. Είναι μια ώρα τα χαράματα εκεί, μια μισή. Έγινε, Γρηγόρη, θα τα πούμε. Take care. Γεια σου.
3: Όλα καλά.
0: Γεια σου, όλα καλά, γεια σου. Αυτός κοιμάται όρθιος. Πω, Γρηγόρης, πήγε στην Αλόνισο τώρα, μια μισή ώρα το πρωί, πού να περιμένει. Έπαιρνε το πρωί 6 ώρα και 5 ώρα τα χαράματα εδώ, από την Αλόνισο και πάει στο μπίτσι και πάει δεξιά και αριστερά και τώρα είσαι μουρλός, του λέω. Έτσι ακριβώς. Για να πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε κάτι, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχω εδώ. Ναι, ο Γρηγόρης πάει τηλέφωνο στο κινητό. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ την... κάπου είχα εδώ πέρα τώρα για την Κύπρο. Να δούμε μερικά αποσπάσματα από την παρέλαση, στρατιωτική παρέλαση της Κύπρου. Πρώτη φορά έγινε τέτοια μεγάλη παρέλαση και οι Τούρκοι πολύ έχουν αγριέψει. Τι να σας πω, έχουν αγριέψει όλοι οι Τούρκοι. Λέγεται, παρακαλώ.
4: Άγγελε.
0: Ναι.
4: Δύο Εβραίοι καθηγητές αφιερώσαν όλη τους τη ζωή και κοιτάξανε όλα τα έγγραφα από τη Γερμανία, από τους Νατσί, από τα στρατόπεδα συγκεντρώσει από παντού, όλη τους τη ζωή. Ξέρεις πόσους Εβραίους σκοτώσαν οι Γερμανοί στα αλήθεια?
0: Πόσους?
4: 245.000.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
4: 245.000 και κάποιος πέταξε το 6 εκατομμύρια και κόλλησε.
0: Ξέρεις, τα 6 εκατομμύρια είναι διότι είναι ο μύθος για να μαζεύουν λεφτά και εκατομμύρια δολάρια.
4: Σκοτώσε πιο πολλούς Αιγύπτιους, Ρωμανούς, Έλληνες, ναι. Εβραίους, αλλά Εβραίους. Αυτοί αφιερώσανε όλη τους τη ζωή γιατί, και τελικά οι ίδιοι Εβραίοι τους κατακρίνανε γιατί ήταν αλήθεια αυτό που είπανε. Ναι. Γιατί οι Γερμανοί κρατούσαν στοιχεία, όλα τα γράφανε, ποιος πήγαινε πού και τα αυτοί τα βρήκαν όλα με τη βοήθεια της γερμανικής κυβέρνησης. Όλη τους τη ζωή κοιτάξανε, όλα τα στρατόπεδα συγκεντρώσεις, όλα τα, ξέρεις αυτό το Sobibor που λένε και όλα αυτά, το Μπούγκεβολ, όλες.
0: Ναι.
4: 245.000.
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
4: Γιατί, ναι, μετά έχουμε το World Almanac. Πριν από τον πόλεμο, σε όλο τον κόσμο υπήρχαν 12.400.000 Εβραίοι. Μετά τον πόλεμο, ο αριθμός έγινε 12.500.000. Δηλαδή, τελείωσε ο πόλεμος και είχαμε 100.000 πιο πολλούς Εβραίους. Αν σκοτώναν 6 εκατομμύρια, αυτό θα ήταν παραμύθι. και έτσι ξεσκεπαστήκαν όλοι, αλλά το καταπίνουν και περνάνε νόμους, όπως λες και εσύ, να μην πεις την αλήθεια.
0: Ναι, εγώ το λέω.
4: Νομίζω και εδώ στην Αμερική υπάρχει νόμος, γιατί αυτοί το λένε διχόλογος industry, βιομηχανία. Φτιάχνει η Αμερική μουσεία και τα εκμεταλλεύονται οι ίδιοι Εβραίοι και ξέρεις πόσα βγάζουν.
0: Πόσα βγάζουν.
4: 2 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Τι λέει ρε εσύ.
4: Ναι, παιδί μου. Από αυτά τα Holocaust Museum τα φτιάχνει η κυβέρνηση με λεφτά δικά μας και τα εκμεταλλεύονται οι Εβραίοι και βγάζουν 2 δισεκατομμύρια. Το λένε the Holocaust industry.
0: Είναι, εάν πάνε στα πρακτικά και δούνε σε κάθε κράτος, στον Καναδά, στην Αμερική, στην Λατινική Αμερική, στο Μεξικό, στην Ευρώπη, σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος, στην Αυστραλία, οι Εβραίοι έχουν βρει τον τρόπο να υποχρεώνουν τις αυτοδιοικήσεις και τις κυβερνήσεις να τους δίνουν $1,000,000 το χρόνο για να καλύπτουν, λέει,
4: αποζημιώσεις.
0: Όχι από, μόνο αποζημιώσεις, να καλύπτουν και να διαφημίζουν ατράνταχτα σε τηλεοράσεις πολλές διαφημίσεις για το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Γιατί δεν μου δίνει και εμένα, και εγώ πήγα στο στέκι του λέω, γιατί δεν μου δίνεται και εμένα να λέω 6 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια δολάρια, 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να κάνω την παρέλασή μου και την τελετή μου για το ολοκαύτωμα των ποντίων.
4: Ας το δώσω εγώ 500 εκατομμύρια.
0: Τους το είπα αυτό και το είπα προχτές στον Άγιο Γεώργιο, στον Ντόναλτ. Μου λέει, Άντζελο, we're going to talk. So you better talk. πάει για κυβερνήτης αυτός και λέει, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Τελεία και πάμε. Αυτό.
4: Κοίτα να δεις. Το περίεργο είναι ότι οι Εβραίοι που έχουν όλη τη δύναμη στη Νέα Υόρκη τους έχουν κάνει σκόνη.
0: Αυτοί κυβερνάνε και κάτω όλοι τους έχουν
4: σκόνη. Ναι, αλλά δεν περνάει. Τους έχει πιάσει φόβος και τρόμος τώρα με αυτό το Μαγδανί, πώς το λένε αυτό το Μάλα, το Παπλάκα.
0: Εντάξει.
4: δεν έχουν πια δύναμη.
0: Ο Δήμαρχος.
4: Ναι, δεν έχουν πια δύναμη.
0: Μα ξέρεις τι είναι, ξέρεις τι είναι το ωραίο. Ότι το Δήμαρχο, ποιος τον ψήφισε. Θυμάσαι τι έλεγα εγώ στο σταθμό. Οι Εβραίοι τον ψήφισαν και οι Έλληνες.
4: Ναι, γιατί όλοι είναι όλοι της μάσας. Όλοι είναι το welfare και όλοι στους τσαπές.
0: Οι Εβραίοι. Και τώρα τον κυνηγάζει τον άνθρωπο, λέω. Γιατί τον κυνηγάτε, έτσι ακριβώς. Α, δεν σας αρέσει τώρα. Έκανα να σας κάνει.
4: Το πιο ωραίο, ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο είναι.
4: Από τη Νέα Υόρκη, από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, μόνο 11% ψηφίσανε.
0: Ναι.
4: Και από αυτούς το 6% πήρε αυτός ο Δήμαρχος. Δηλαδή 6% των νεοσχέτων το ψηφίσαν και τώρα αυτός θα τους βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα γίνει χαμός, έγινε.
4: Από όλο να θυμάσαι το νούμερο που σου είπα, 245.000, ό,τι άλλα λένε είναι μπούρδες.
0: Ναι, σε ευχαριστώ. Άντε, γεια χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσω τώρα την παρέλαση, εντάξει, να δω το Greek voice, I got it. Okay, την παρέλαση να σας παρουσιάσω από την Κύπρο. Θα τα πούμε σύντομα.
5: Σαν τα πάνδυνα στις τουρκικές φυλακές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χειροκροτεί τους εκμαλώτους πολέμου και τους πολεμιστές του 1974, οι οποίοι είναι μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Οι άντρες αυτοί έτρεξαν στο κάλεσμα της πατρίδας για να υπερασπιστούν το υπέρθετο αγαθό αυτό της ελευθερίας. Οφείλουμε να μην ξεχνάμε τους πολεμιστές του 1974 και να τους αποδίδουμε το σεβασμό και την τιμή που τους αξίζει.

0: Βλέπουμε τους εχμαλώτους πολέμου του 1974 αυτή τη στιγμή μπροστά μας.
1: Και αυτή τη στιγμή μπροστά από την εξέδρα θα περάσουν οι πολεμιστές του 1974. Βλέπουμε τα λάβαρά τους, βλέπουμε και το χειροκρότημα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Άμυνας.

Είναι και πολύ θερμό το χειροκρότημα και από τον κόσμο. Αξίζει να πούμε, Πέτρο, ότι έχει κάνει το χατήριο καιρός. Δεν είναι ούτε πολύ ζέστη, ούτε υπάρχουν βροχές. Βλέπουμε εδώ και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Είναι όλοι εδώ, εκπρόσωποι της πολιτικής, της σκεφτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, παρακολουθούν τη στρατιωτική παρέλαση για την 1η Οκτωβρίου.

0: Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πάνω σε στρατιωτικό όχημα ο έχων το Γενικό Πρόσταγμα της Παρέλασης ταξίαρχος Θεοφάνης Λουντίδης με το διακλαδικό επιτελείο του, το οποίο αποτελείται από τρεις ανώτερους αξιωματικούς και των τριών κλάδων του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον έχον το Γενικό Πρόσταγμα, ταξίαρχο της Εθνικής Φρουράς Θεοφάνη Λουντίδη. Είναι αξιωματική και των τριών κλάδων, όπως έχουμε πει, του ναυτικού, της αεροπορίας και του στρατού ξηράς.
1: Χαιρετούν λίγο στην εξέδρα των επισήμων. Και τώρα τα οχήματα σταματούν μετά την διέλευση τους από τους επισήμους και έχουν το Γενικό Πρόσταγμα με τους επιτελείς τους. Λαμβάνουν τη θέση τους απέναντι από τους επισήμους, όπου θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της παρέλασης.

0: αρκετός κόσμος, Ανδρέα, έχει συγκεντρωθεί εδώ σήμερα για να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση. Είναι περισσότερος ο κόσμος από κάθε άλλη φορά.
1: Και νομίζω θα τους ανταμείψει το θέμα, Πέτρο, με αυτά που θα παρακολουθήσουν σήμερα.
0: Βλέπουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Και αναμένουμε αυτή τη στιγμή να αρχίσει η παρέλαση.
1: Και εδώ βλέπουμε τα δύο μαχητικά F-16.
0: Είναι τα δύο ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper, τα οποία έχουν απογειωθεί από την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Με την παρουσία τους, τα αεροσκάφη αυτά της Εθνικής Πολεμικής Αεροπορίας αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι εδώ στο πλευρό του κυπριακού ελληνισμού.
1: Λοιπόν, και έχουμε το πρώτο άρμα που πλησιάζει, φέρει την κυπριακή σημαία, το σύμβολο της κρατικής μας οντότητας και υπόστασης. Σημειοφόρος, αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς. Το συγκεκριμένο άρμα είναι άρμα TAV-80, εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πυρός, μέσω του οποίου καθίσταται αποτελεσματικότερη καταστροφή των εχθρικών αρμάτων. Όλοι επίσημοι σηκώνονται και χαιρετούν τη σημαία του κράτους μας, σημαία που αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο, τη σημαία της Κύπρου μας, και ακολουθούν δύο κύματα με επιδένοντες αξιωματικούς και επαξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς ως παραστάτες της σημαίας. Στο χώρο τώρα της παρέλασης και μπροστά από τους επισήμους περνά το τάγμα στρατονομίας που προηγείται των μηχανοκίνητων τμήματων. Ο διοικητής του 964 τάγματος στρατονομίας προηγείται με το διοικητικό όχημα και ακολουθεί μια δημιουργία δικυκλιστών σε άψογο σχηματισμό με τις μοτοσυκλέτες της. Το ρητό νόμος τάξη επιθαρχία εκφράζει επιγραμματικά την αποστολή της στρατονομίας. Στη συνέχεια ακολουθεί σε όχημα ο δημιουργήτης της δημιουργίας ελέγχου κυκλοφορίας, συνοδεία με το προσωπικό του. Η στρατονομία επιβλέπει, ελέγχει και διασφαλίζει την τήρηση του νόμου, την τάξη, την ασφάλεια, την πειθαρχία και την άψογη παράσταση του στρατεύματος εκτός των στρατοπέδων.
0: Συνεχίζεται η διέλευση των τμήματων της στρατονομίας μπροστά από την εξέδρα των επισήμων.
1: Και τώρα τα τεθωρακισμένα, οι μαυροσκούφιδες μας, η ατσάλινη ασπίδα της Κύπρου. Αρχή τους το καλύτερο άρμα, αυτό με το καλύτερο πλήρωμα. Μπροστά από την εξέδρα των επισήμων έρχεται τώρα η πολεμική σημαία της τεθωρακισμένης ταξιαρχίας σε άρμα TAV-80. Οι επίσημοι χαιρετούν την πολεμική σημαία και στη συνέχεια ακολουθεί τακτικό συγκρότημα επιλαρχίας μέσων αρμάτων, του οποίου προηγείται ο διοικητής με τους επιτελείς του.
0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μπροστά μας τα άρματα TAV-80, το μέσο άρμα μάχης TAV-80 συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων αρμάτων στον κόσμο. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πυρός που διαθέτει του παρέχει τη δυνατότητα καταστροφής όλων των τύπων εχθρικών αρμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Διαθέτει μεγάλη ισχύ πυρός, αυτόματο σύστημα γέμισης του πυροβόλου 125 χιλιοστών, εκτελεί πολύ εγκινήσει με μεγάλη ταχύτητα και έχει τη δυνατότητα εκτόξευσης από το πυροβόλο του κατευθυνόμενο με δέσμη λέιζερ πυράβλων εναντίον αρμάτων και ελικοπτέρων σε αποστάσεις μέχρι των 5.000 μέτρων. Διαθέτει όργανα για παρατήρηση και σκόπευση σε μεγάλες αποστάσεις ημέρα και νύχτα και μέσα σε οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Είναι εφοδιασμένο με σύστημα αυτοπροστασίας με το οποίο μπορεί να εκτρέψει από την πορεία τους κατευθυνόμενα βλήματα που βάλλονται εναντίον του, ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί το πλήρωμά του άρματος για την επικείμενη προσβολή. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν τα άρματα AMIG-30B2. Το άρμα AMIG-30B2 διαθέτει μεγάλη ισχύ πυρός, όργανα παρατήρησης Και τώρα, κυρίες και κύριοι, τα δύο F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας πάνω από το χώρο της παρέλασης. Τα F-16 Viper διαθέτουν προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και εξελιγμένο κινητήρα, καθιστώντας τα ως ευέλικτα αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων με μέγιστη ταχύτητα 2.173 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ήταν εντυπωσιακές οι διελεύσεις, Πέτρο, των 2F-16, και βεβαίως έχουμε ακόμα μπροστά μας τα άρματα Μιχή 30V2, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει η διέλευση και τώρα προσεγγίζουν την εξέδρα των επισήμων τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης ΒΜΒ3, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν ταχαίως μια ομάδα πεζικού στο πεδίο της μάχης. Το τεθωρακισμένο οχήμα μάχης ΒΜΒ3 διαθέτει ένα πυροβόλο 100 χιλιοστών, ένα πυροβόλο 30 χιλιοστών και τρία πολλαπλά πολυβόλα, με συγχωρείτε, 37,62 χιλιοστών. Εκτελεί βολή εν κινήσει με μεγάλη ταχύτητα και έχει τη δυνατότητα εκτόξευσης από το πυροβόλο κατευθυνόμενο με θέσεις λέιζερ πυράβλων εναντίον αρμάτων και ελικοπτέρων σε αποστάσεις μέχρι 4.000 μέτρα.
0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Λεωνίδας. Πλησιάζουν τώρα την εξέδρα των επισήμων. Με το βασικότατο πλεονέκτημα, την ευθύστρια, μπορούν να κινούνται μέρα και νύχτα μέσα σε οποιοδήποτε έδαφος και κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες.
1: Και ακολουθούν τα τροφοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα ΒΑΠ, οχήματα ευέλικτα, ικανά να μεταφέρουν το πεζικό μας με ταχύτητα και ασφάλεια. Τα μέσα επικοινωνιών που διαθέτουν και οι δυνατότητες κίνησής τους ημέρα και νύχτα σε δύσβατα εδάφη καθιστούν βασικό συνεργάτη των αρμάτων στο πεδίο της μάχης.
0: Συνεχίζεται η διέλευση των τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού ΒΑΠ. Και τώρα
1: η παρέλαση συνεχίζεται με τη διέλευση δημιουργίας όλμων 120 χιλιοστών, τους οποίους ρυμορφούν οχήματα ΑΚΜΑ. Προηγείται ο δημιουργήτης, οι όλμοι 120 χιλιοστών με το μεγάλο Βελμεκές και την Σκύπηρος τους μπορούν να παράσχουν υποστήριξη στα μακούμενα τμήματα σε μεγάλο βάθος. Το όπλο αυτό έχει καταστήσει τους σχηματισμούς αυτάρχης σε πειρά υποστήριξης μεγάλου διαμετρήματος.

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, παρελάβει ένα τάγμα αντιαρματικών όπλων του πεζικού. Προηγείται ο διοικητής με τους επιτελείς του και ακολουθεί λόφος με αντιαρματικά κατευθυνόμενα βλήματα. Ακολουθεί η πρώτη δημιουργία αντιαρματικό σπάιξ σε όχημα ενόπ βασισμένα στην πλατφόρμα Mercedes. Το οπλικό σύστημα 5ης γενιάς έχει μεγάλο πυρηνικές και αυτή τη στιγμή ακολουθεί η δημιουργία αντιαρματικών όπλων άκερων, επεοχημάτων, share άκερων. Αποτελεί υπερσύγχρονο αντιαρματικό κατευθυνόμενο οπλικό σύστημα 5ης γενιάς. Έχει τη δυνατότητα προσβολής σταθερών και κινούμενων στόχων ημέρα και νύχτα, ακόμη και πέραν του οπτικού πεδίου, με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια. Ακολουθεί η τρίτη δημιουργία αντιαρματικών όπλων HOT σε τροφοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα VAP. Η αντιαρματική πύραυλη HOT είναι τηλεκατευθυνόμενη με ισχυρή διατριτική ικανότητα και μεγάλη ακρίβεια προσβολής των στόχων έως 4.000 μέτρα.
1: Αυτή τη στιγμή μπροστά από τον χώρο των επισήμων μια νέα τεχνολογική και επιχειρησιακή δυνατότητα της εθνικής φοράς παρουσιάζεται φέτος στην επίσημη παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. Για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο κοινό τρία ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, τα οποία αποτελούν μέρος της αναπτυσσόμενης εθνικής ικανότητας στον τομέα των μικρών μη επανδρομένων αεροπορικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων με δυνατότητα θέασης και χειρισμού. Το πρώτο όχημα ήταν διαμορφωμένο για τη μεταφορά και την επιχειρησιακή υποστήριξη συστημάτων, το δεύτερο διαθέτει αντίστοιχη δυνατότητα μεταφοράς και επιχειρησιακής υποστήριξης. Παρελάβουμε τώρα μηχανοκίνητο τμήμα της ΕΛΔΙΚ. Προηγείται ο διοικητής με τους επιτελείς του σε όχημα Hammer. Ακολουθεί τμήμα με τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Λεωνίδας. Οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των τμήματων πεζικού στο πεδίο της μάχης, φέροντας πολυβόλων Browning 050 χιλιοστών. Στη συνέχεια παρακολουθούμε και την διέλευση των τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς όλμων 106. Είναι επιστροφόρα οχήματα από τον λόγο υποστηρίξεως τάγματος για την παροχή πυρών υποστήριξης καμπύλης τροχιάς, φέρολμο 4,2 χιλιοστών, καθώς επίσης και πολυβόλων Browning 0,50 χιλιοστών. Την εξέδρα πλησιάζουν τώρα τα ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα Hammer, τα οποία μπορούν να αναλάβουν πολλαπλές αποστολές όπως αναγνωρίσεως, φέροντας τον πολυβόλο MG3 7,62 χιλιοστών, αποστολές υποστήριξης διαπυρός ενός μηχανοκίνητου λόγου, φέροντας το αυτόματο βομβιδοβόλο GMG 40 χιλιοστών, καθώς επίσης και αποστολές αντιαρματικής υποστήριξης.
0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, παρελάβει το πυροβολικό της Εθνικής Φρουράς, το κύριο όπλο υποστήριξης της Εθνικής Φρουράς στο πεδίο της μάχης. Το πυροβολικό με τα εύστοχα και αποτελεσματικά πυρά του υποστηρίζει το πεζικό και τα τεθωρακισμένα στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Προστάτηδα του πυροβολικού Αγία Βαρβάρα, σύντημα του ισχύς δια της γνώσεως. Με τα εύστοχα και αποτελεσματικά πυρά του και με την δυνατότητα να εκτοξεύει μεγάλο όγκο πυρός με ακρίβεια και σε ελάχιστο χρόνο.
2: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβού και πάλι την Δευτέρα στην εκπομπή Ρεφερίνο με τον Άγγελο Αγγελάτου. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με την εκπομπή The Greek American Christian Hour. Και μετά θα έχουμε Ελλάδα στο φως.
0: Με ψηφιοποιημένα συστήματα ελέγχου προς πυρός και επικοινωνιών τελευταίας τεχνολογίας. Στη συνέχεια, τα αυτοκινούμενα πυροβόλα Νόρα 155 χιλιοστών. Το πυροβόλο Νόρα αποτελεί ένα σύγχρονο οπλικό σύστημα με αυτόνομο σύστημα ελέγχου πυρός και προσδιορισμού θέσεως και σύστημα προσανατολισμού και πλοήγησης. Τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του πυροβόλου αυτού παρέχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης προσβολής πολλαπλών στόχων με ταχύτητα και ακρίβεια σε μεγάλες αποστάσεις και με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων πυρομαχικών.
1: Ακολουθούν τα αυτοκινούμενα πυροβόλα 155 χιλιοστών Σουζάνα. Πρόκειται για πυροβόλα τα οποία διαθέτουν επίσης αναβαθμισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, διαθέτουν αυτόνομο σύστημα ελέγχου πυρός και προσδιορισμού θέσεως, έχουν ταχύ ρυθμό βολής και μπορούν να ενεργήσουν ως αυτόνομες μονάδες πυρός. Μπορούμε ταχύτητα και ακρίβεια να εκτελέσουν πυρά σε μεγάλο βάθος για εξουδετερώση και καταστροφή εχθρικών στόχων μεγάλων διαστάσεων. Στη συνέχεια, αυτά που παίρνουν τώρα από το χώρο της παράλαυσης είναι οι αυτοκινούμενοι πολλαπλοί εκτοξευτές πυράβλων 122 χιλιοστών τύπου Τάμναβα. Ο πολλαπλός εκτοξευτής πυράβλων Τάμναβα αποτελεί για την εθνική φρουρά σημαντικό πολλαπλασιαστή σχοιός. Έχει την δυνατότητα εκπομπής όγκου πυρός σε μεγάλες αποστάσεις. Διαθέτει σύγχρονα συστήματα πλοήγησης και εξαγωγής στοιχείων βολής που περιορίζουν σημαντικά το χρόνο αντίδρασής του. Για τον μαζικό του πυρών επιφέρει καθοριστικό αποτέλεσμα στο πεδίο της μάχης.
3: Και εξαγωγή τη πιο πολύ του περιορισμού.

0: Κυρίες και κύριοι, τώρα διέρχεται το νέο απόκτημα του πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς. Τα μη ανδρωμένα αεροχήματα H10 Ποσειδών, κυπριακής κατασκευής και προέλευσης, με μεγάλη εμβέλεια πλοήγησης τα 50 χιλιόμετρα. Υπηρετείται από 3 άτομα και έχει τη δυνατότητα ημερήσιας και νυχτερινής εναέριας παρατήρησης και στοχοποίησης των εφηβικών δυνάμεων.
1: Η παρέλαση των μηχανοκίνητων τμήματος συνεχίζει το μηχανικό με τις δημιουργίες εκκαθαρίσεων αρκοπεδίων ξηράς και εξουδετέρωση κρυκτικών μηχανισμών. Προηγήθηκε ο επικεφαλής σε όχημα και ακολουθεί τμήμα σε όχημα MAN TGM γενικής χρήσης 4x4. Το προσωπικό του πήγματος αποτελείται από καλλιεχτές που φέρουν υλικά ατομικής προστασίας και των ερευνητικών μετάλλων, καθώς και από προσωπικό το οποίο φέρει την ειδική αντιβομβική στολή. Έπεται τμήμα της δημιουργίας εξουδετέρωση κρυκτικών μηχανημάτων με ειδικοποιημένο όχημα και ρυθμιστικό κάδο μεταφοράς μη εκραγέντων πυρομαχικών. Παρακολουθούμε τώρα τη διέλευση δορυφορικών κινητών επικοινωνιακών κόμβων μαζί με ένα νέο κινητό κέντρο επιχειρήσεων. Τα τμήματα επικοινωνιών και επιτήρησης τελεχώνονται και ενισχύονται διαρκώς με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ΣΥΟΚ με εξειδικευμένες γνώσεις και προσόντων. Αυτή στιγμή μπροστά από τον χώρο της παρέλασης είναι το τμήμα της νεοσύστατης δημιουργίας αντιμετώπισης χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής απειλής της Εθνικής Φρουράς. Το ειδικό αυτό τμήμα αποτελείται από άρχη εκπαιδευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που έχει σαν αποστολή την ανίχνευση, αναγνώριση και αντιμετώπιση χημικών, βιολογικών και ραδιολογικών απειλών, τη δειγματοληψία και αναγνώριση ύποπτων παραγόντων, καθώς και την απολύμανση προσωπικού υλικού, μέσων και εγκαταστάσεων. Ακολουθεί το υγειονομικό, προπορεύεται η διοίκηση του Λαμού και μπροστά μας περνούν τα στενοφόρα νέου τύπου, τα οποία είναι έτοιμοι να φτάσουν όπου χρειαστεί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή παρελάμβει η διοίκηση ναυτικού. Κάνει δυναμικά την παρουσία της στην παρέλαση με τις επάκτιες συστοιχίες Exocet, που αποτελούν βασικό πυλώνα της επιχρησιακής ισχύως, καθώς συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον αξιόπιστων και αποτελεσματικών οπλικών συστημάτων που διαθέτει η Εθνική Φρουρά. Προηγείται ο διοικητής των επάκτιων συστοιχιών και οι μονάδες πυρός του άριστα εκπαιδευμένου προσωπικού και μεγάλες δυνατότητες που διαθέτουν τα κατευθυνόμενα βλήματα Exocet, αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος και συνιστούν σοβαρό αποτρεπτικό παράγοντα για την προσέγγιση των εχθρικών πλοίων στο νησί.
1: Είδαμε, Πέτρο, και τον αποκτηθέν μη επανδρομένο πλωτό σκάφος, το οποίο με τις επιχειρησιακές δυνατότητες του διαθέτει και ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα και την αποτελεσματικότητα των ναυτικών δυνάμεων. Και η παρέλαση συνεχίζεται με το μηχανοκίνητο τμήμα της Διοικής Αεροπορίας. Εδώ, εκείνο που περιμέναμε όλοι, Πέτρο. Το νεοπαραληφθέν οπλικό σύστημα εράμινας μέσου και μεγάλου βελνεκούς παρά μυχή. Και γίνεται και η διέλευση των ελικοπτέρων Airbus ΙΤΑ-145ΜΗ. Διέρχεται συμβασμός 4 σύγχρονων επιθετικών ελικοπτέρων, διαθέτουν προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και ηλεκτροπτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία παρέχουν στο πλήρωμά τους τη δυνατότητα εντοπισμού και προσβολής στόχων ημέρα και νύχτα με τα πολλαπλά οπλικά τους συστήματα. Είδαμε λοιπόν, Πέτρο, και το νεοπαραληφθέν οπλικό σύστημα εράμινας μέσου και μεγάλου βελνικού, τον ΠΑΡΑΚ Μιχή, το οποίο εντάχθηκε στο πλωστάσιο της Διοικής Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς το 2025. Για περιμέναμε όλοι για να παρακολουθήσουμε από κοντά. Πρώτη φορά το βλέπουμε να παρελάβει στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου.

0: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: έχει εξελιχθεί κι άλλο η φωνή.
1: Όπα! Πάμε! Ακούτε Φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά

Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέντι.

Όντως Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το

State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Μην ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαρδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Lynn Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Μιλάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tarpon Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Φωτιά στο Ντέφι.

0: work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη βράδυ. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.